στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

φόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110, σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
17: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
17: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
17: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τούμπανο, η αλήθεια είναι, τα μάτια μας δηλαδή, τα δικά μου έχω. Εντάξει, έχω παραδώσει, το λέω, δεν μπορώ άλλο με τις αλλεργίες, δεν αντέχω άλλο. Απλώς δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πεις, εσύ δεν αντέχεις αλλεργίες, άλλοι άνθρωποι πολύ νωρίς δεν αντέχουν αυτόν τον κόσμο, τον οποίο έχεις βάλει και εσύ το χέρι σου για να φτιάξεις, έτσι. Βεβαίως εννοείται, ναι, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, να σας πω τα χρόνια πολλά. Άντε να σας πω τα χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Ευθύμιος, γιατί η Εκκλησία τιμά τη μάρτυρα Γλυκερία και τον Όσιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα άντε να γιορτάσουμε άλλη μια φορά τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι το 1821 και να νιώσουμε περήφανοι και να ξεχυθούμε στους δρόμους επειδή οι πρόγονοί μας νίκησαν τους Τούρκους σε έναν πόλεμο και σε μια επανάσταση η οποία έγινε. Λοιπόν, η νίκη στο Βαλτέτσι τι έκανε, άνοιξε το δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς, το οποίο ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο τέλος πάντων της Πελοποννήσου. Ο Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχαλάκης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης, ο Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι συνέβαλαν και κυρίως ο Μητροπέτροβας, έτσι να το πούμε. Ο Μητροπέτροβας 76 χρονών και πάλευε με τον Τουφέκη στον ώμο και ξέκανε ορδές Τούρκων, έτσι. Ορδές ίσως όχι, αλλά σίγουρα πολλές δεκάδες. Λοιπόν, το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Καλύτερα να μέναμε σπηλιές, περισσότερο μυαλό ίσως θα είχαμε. Το 1909 δίδεται η κίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που εξελίχθηκε αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Τι ωραία. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποίησε την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917 δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας, εντάξει, οκ, okay, ας αλλάξουμε πλευρό. Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ορία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1958 η κρίση της 13ης Μαΐου, μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ ντε Γκολ για να υπερασπιστεί τον γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας. Το 1981 αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β' στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Και το 1995 σεισμός 6,6 βαθμό Ρίχτερ χτύπησε την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Φαντάζομαι ότι εκεί κάπου θα υπάρχουν ακόμα σχολεία μελιόμενα, έτσι. Δεν θα υπάρχουν, θα υπάρχουν σχολεία μελιόμενα από το 1995. Έχει γίνει, κοντεύει να γίνει 40 χρονών ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί το 1995. Αλλά ναι, σίγουρα υπάρχουν λιόμενα και εκεί, όπως υπάρχουν και αλλού, γιατί πάνω απ' όλα τι προσέχουμε σε αυτή τη χώρα, την παιδεία. Την παιδεία και την ευζοία των μαθητών, των γονιών και των δασκάλων και όλων των ανθρώπων. Βεβαίως εννοείται. Πάνω απ' όλα έχουμε κοινωνία. Πάνω απ' όλα έχουμε ψηλά τις αξίες της εκπαίδευσης και την ευημερία του κόσμου, όπως την επιτάσσει τέλος πάντων ή εν πάση περιπτώσει όπως ρητά αναφέρει το Σύνταγμα. Βεβαίως εννοείται, γι' αυτό πηδάνε 17 χρόνια από τις πολυκατοικίες, για αυτό το λόγο. Σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γεώργιος Αχτούρης, Ιδραίος Ναύαρχος του 21. Το 1883 ο Γιώργος Παπανικολάου, ένας Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ, στον οποίο χρωστούν οι γυναίκες στη ζωή τους, πολλές γυναίκες. Το 1935 ο Φώτης Μεταξόπουλος, Έλληνας χορευτής και χορογράφος. Το 1939 ο προσωπικός αγαπημένος μου Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε και στο Βλέμμα του Οδυσσέα, αλλά πριν από αυτό είχε κάνει πολλά άλλα. Και καλύτερα θα πω εγώ πράγματα, εντάξει, αγαπάμε Αγγελόπουλο, αλλά όχι όλα. Το 1961 ο Ντένις Ρόντμαν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός. Και το 1969 ο Νίκος Αλιάγας, okay, ναι, εντάξει. Το 1982 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα η Δέσποινα Χλαδιώτη. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Έμεινε στην ιστορία ως η κυρία της Ρο. Επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, που είχε εγκατασταθεί με τον σύζυγό της από το 1924. Είχε γεννηθεί το 1890.
Το 1988 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της jazz. Το 1999 η Φρόσο Κοκόλα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και ναι, αυτά. Αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά χρώματα σήμερα. Έχει απ' όλα, έχει και ένα τεράστιο μαύρο. Έχει και ένα τεράστιο μαύρο, ένα κατάμαυρο χρώμα. Γιατί χθες δύο κορίτσια, 17 χρονών, ούτε καν, πιασμένες χέρι-χέρι, αποφάσισαν να τελειώσουν τη ζωή τους, πέφτοντας από μια ταράτσα από τον 5ο όροφο σε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Δεν θα σας πω τι να πούμε τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Να ήταν τα μόνα παιδιά. Κλείνουμε τα μάτια στο bullying. Κλείνουμε τα μάτια στην παραβατικότητα των ανηλίκων. Κλείνουν τα μάτια οι περισσότεροι πολυλογάδες και σήμερα, καθώς βλέπω ότι σε πολλές εφημερίδες δεν είναι καν ως θέμα το θέμα αυτό. Θέμα. Είναι άλλα. Φυσικά είναι θέμα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο χειρίζεται αυτά τα θέματα το πρώτο θέμα, δεν το συζητώ. Στην εφημερίδα των συντακτών καθόλου. Έχει κάνει και μια έκκληση το χαμόγελο του παιδιού να μην αναδημοσιεύεται το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο μαθήτριες, για να μην πώς να το πω, για να μην βρεθούν άλλα παιδιά και μιμηθούν το δικό τους απονεννοημένο διάβημα. Παιδιά τα οποία είναι στο χείλος να το κάνουν αυτό. Θα σας διαβάσω από τη Χρύσα Κακατσάκη, την οποία την ακολουθώ. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Είναι εκπαιδευτικός. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το απλό. Πόσα παιδιά υπάρχει περίπτωση να μιμηθούν κάτι τέτοιο? Λοιπόν, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για το 2025, μέσα σε ένα χρόνο, 92.799 παιδιά χρειάστηκαν στήριξη. Αριθμός που μεταφράζεται σε 254 παιδιά κάθε μέρα. Δύο παιδιά κάθε μέρα είχαν αυτοκτονικό ιδεασμό. Και 6 παιδιά τη μέρα στη χώρα μας το 2025 έπεσαν θύματα κακοποίησης. Εντάξει. Ξαναλέω. 92.799 παιδιά το 2025 χρειάστηκαν στήριξη, 254 παιδιά κάθε μέρα, 2 παιδιά κάθε μέρα είχαν αυτοκτονικό ιδεασμό, δηλαδή είχαν μια τάση, σκέφτονταν την αυτοκτονία ως λύση, και 6 παιδιά τη μέρα πέφτουν θύματα κακοποίησης σε αυτή την ευλογημένη χώρα, κατά τα λοιπά. Ευλογημένη από την Εκκλησία, η οποία κλείνει τα μάτια και τα αυτιά της παντού. Ευλογημένη από τους Δήμους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ευλογημένη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι εξαιρετικά σκληρό. Και όπως έλεγε ο Τάσος Τέλογλου το πρωί, ένα μικρό σχόλιο έκανε στο Sky, ο Τάσος Τέλογλου. Κάποτε λέει, γιατί η κοπέλα, η μία από τις δύο, ένα από τα δύο κορίτσια, στο σημείωμά της ανέφερε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσει Πανελλήνιες και ότι αν δεν περάσει Πανελλήνιες δεν θα βρει μια δουλειά για να βγάλει λεφτά. Τι ωραία. 17 χρονών παιδί να σκέφτεται πως θα βγάλει λεφτά. Έλεγε λοιπόν ο Τέλογλου ότι δεν δουλεύει πια το κοινωνικό ασανσέρ. Δηλαδή παλαιότερα βλέπαμε, είμαι κι εγώ ένα τέτοιο παιδί, παιδιά από την επαρχία, έτσι, που γέμιζαν ολόκληρες γειτονιές στην Αθήνα, νίκιαζαν σπίτια, δούλευαν από χόμπι, όχι επειδή έπρεπε να επιβιώσουν. Γιατί οι γονείς μπορούσαν, αποταμίευαν, είχε άλλη αξία το χρήμα, είχε άλλη αξία η δουλειά και είχε άλλη αξία η εκπαίδευση. Μπορούσαν να σπουδάσουν και να ανεβούν, ας το πούμε, κοινωνικά ή τέλος πάντων να βρουν μια δουλειά, όχι να ανεβούν κοινωνικά, είναι τραγικό αυτό, να βρουν μια δουλειά η οποία θα είχε έναν αξιοπρεπή μισθό από πίσω. Και ύστερα ήρθε η κρίση. Τα παιδιά αυτά είναι 17 χρονών. 17 χρονών δεν νομίζω ότι έχουν ζήσει μια ανέμελη περίοδο όπως ζήσαμε εμείς το 80, 85 ή το 90. Δεν νομίζω ότι έχουν ζήσει μια περίοδο κατά την οποία ο μισθός του πατέρα και της μητέρας έφτανε για να καλύψει τις ανάγκες και έβαζες και κάτι στην άκρη για να πας διακοπές. Όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου το πρωί και το παρατηρώ και εγώ πολλά χρόνια τώρα, τουλάχιστον 15 χρόνια, τα παιδιά περισσότερο μπαίνουν στην Εργάνη για να δούνε πού υπάρχει και αν έχουν πληρωθεί, αν μπορούν να κάνουν αίτηση. Δουλεύουν ως σερβιτόροι περισσότεροι, στα μπάρι περισσότεροι, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη για να στηρίξουν τις σπουδές τους. Και με τι μυαλό όταν δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα και όχι φυσικά 8 ώρες να πας στη σχολή σου για να τελειώσεις. Αλλά έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία τους αιώνιους φοιτητές έπρεπε να τους διαγράψει ενώ δεν κοστίζουν τίποτα στο ελληνικό πανεπιστήμιο και στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά έπρεπε να γίνει, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί είμαστε σε μια άριστη χώρα. Έχουμε άριστη χώρα. Είμαστε στη χώρα των αρίστων,
43 υπουργοί και υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή, κατηγορούνται, έχουν παραιτηθεί από τούτη την κυβέρνηση για διάφορα πράγματα, αλλά κατά τα λοιπά είμαστε στη χώρα των αρίστων. Είμαστε στη χώρα, όπως είπε η αδερφή μου χθες, που ο Λαζαρίδης χωρίς πτυχίο βρέθηκε να είναι εκεί που είναι σε αυτές τις θέσεις και επί 15 μέρες κορόιδευε όλη την κοινωνία και την οικουμένη, χλέβαζε την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, γιατί εμάς μας έχει γραμμένους, και χλέβαζε και αυτά τα παιδιά, παρουσιάζοντας ένα κολόχαρτο από ένα ανύπαρκτο ΙΕΚ ή οτιδήποτε ήταν αυτό το πράγμα τότε, στην κυριολεξία ένα χαρτί υγείας για πτυχίο, και όμως είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει και ήθελε να επιστρέψει και τα χρήματα πίσω. Και μια κυβέρνηση η οποία αυτόν τον άνθρωπο, τον που δεν έπρεπε ποτέ να μπει εκεί και να είναι επιστημονικός συνεργάτης τότε του υπουργού που σήμερα είναι πρωθυπουργάρα μας. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, μια χαρά. Και με αυτά τα παραδείγματα εμείς περιμένουμε τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν τώρα να μεγαλώσουν καλά. Με γονείς οι οποίοι δουλεύουν 12 και 13 ώρες την ημέρα, ασταμάτητα, που μπορεί να μην παρακολουθήσουν, να μην παρατηρήσουν καν την εναλλαγή του παιδιού τους, γιατί στην Ελλάδα έχουμε γονείς δύο ταχυτήτων. Έχουμε τις μανούλες του Facebook, οι οποίες είναι όλη μέρα πάνω από το παιδί τους και δεν κάνουν τίποτα άλλο και όλη μέρα το κυνηγάνε. Ούτε αυτό είναι καλό. Και μήπως, αχ, ναι, να μην σερβίρουμε σοκολατάκια στα σχολεία, γιατί το δικό μου το παιδί έχει αλλεργία στη σοκολάτα. Really. Να μην κάνουμε αυτό. Η γλουτένη πειράζει. Το αυτό πειράζει. Α, να μην πάμε εκδρομή εκεί, να πάμε εκδρομή αλλού. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτά. Αυτές οι υπερευαισθησίες. Ούτε αυτό είναι σωστό. Και έχουμε και την άλλη πλευρά που δεν ξέρεις. Και το μόνο πράγμα που κατορθώνεις να πεις στο παιδί σου είναι: μην καταντήσεις σαν και εμένα να δουλεύω δύο δουλειές. Κάνε κάτι. Και φορτώνουμε τα παιδιά με τα άγχη του κάνε κάτι. Δεν ξέρω. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω όλα. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει ίσως δύο παιδιά σε όλη μου τη ζωή που αντιμετώπισαν τις πανελλαδικές ορθολογικά. Μόνο δύο. Εγώ δεν ήμουνα φυσικά ένα τέτοιο παιδί και θα μπορούσα και εγώ να είχα φουντάρει. Το άγχος μου είχε φτάσει στα Εντελβαϊζάνθη. Αλλά κάποιος πρέπει επιτέλους να το σπάσει αυτό το πράγμα. Η κοινωνία πρέπει να το σπάσει αυτό το πράγμα. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν έχουμε τίποτα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα. Και τι δεν έχουμε? Ποιότητα ζωής. Δεν έχουμε ποιότητα ζωής ανάλογη με τον κόπο τον οποίο καταβάλουμε κάθε μέρα και δουλεύουμε, ανάλογη με την αξία την οποία θα έπρεπε να έχει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά ως πρόσωπο. Δεν αναγνωρίζονται τα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία όπως είναι. Αλλά κατά τα λοιπά, στο Open σήμερα, τι άκουσα? Ότι οι τουρίστες, λέει, βαθμολογούν την Αθήνα σχετικά χαμηλά από θέμα καθαριότητας και συγκοινωνιών. Και ξανέστη ο παρουσιαστής και λέει και η Ρώμη είναι χειρότερη. Με όλο το σεβασμό, η Ρώμη ξέρετε τι απαντάει? Έλα να μου τον δεις. Πρωί-πρωί. Με όλο το σεβασμό αυτό απαντάει η Ρώμη. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι η Αθήνα μπάχαλο? Δεν παραδεχόμαστε ούτε τα αυτονόητα. Δεν πειράζει. Αρκεί να παράγουμε σερβιτόρους και ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να νιώσουν οι τουρίστες μας άνετα. Και παιδιά, κόσμο, παιδιά εδώ πέρα, παιδάκια, τα οποία θα έχουν έτσι αυτή την τύχη. Αυτή την τύχη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μουσικούλα και να δούμε αν θα ισχυώσουμε σήμερα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου
6: καρφώθηκε
7: δεν βγαίνει.
6: Τζάμπο ιδέα, Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2025. Χθες ήταν εδώ ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, είναι πρόεδρος του ΕΛΓΑ, όπως γνωρίζουμε, και ναι, προκαταβολές λέει το φθινόπωρο για τον ΕΛΓΑ, είπε, και είπε για 100 προσλήψεις γεωπόνων. Και εγώ έχω μια απορία. Πέρσι, γιατί θυμάμαι ότι θα έπαιρνε η κυβέρνηση πάλι ο ΕΛΓΑ είχε βγάλει ανακοίνωση πρόσληψης ΠΕ γεωπόνων με κάλυψη 107 θέσεων. 5 Αυγούστου του 2025 θα γίνονταν άμεσα οι προσλήψεις. 10 γεωπόνοι θα έρχονταν στην Αρκαδία με 8 μήνη σύμβαση. Ήρθαν. Μια απορία έχω, έτσι. Έψαχνα να δω εδώ στο ίντερνετ. Ήρθαν τελικά, δεν ήρθαν, τι έγινε? Τέλος πάντων, όλο προσλαμβάνουν οι οργανισμοί. Ο ΕΛΓΑ είναι ένας απαρχαιωμένος οργανισμός, ο οποίος πρέπει να αλλάξει κανονισμό, αν θέλουμε να πούμε ότι μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες. Πρέπει να αλλάξει κανονισμό, πρέπει εκ βάθρων να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο διαβάζουμε και αυτό το οποίο διαβάζαμε πάντα είναι ότι ο κανονισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ το Σύνταγμα της χώρας το έχουμε κάνει κουρέλι. Έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, ελάτε λίγο να το συζητήσουμε, ξέρω εγώ. Συναντήθηκαν χθες λοιπόν με τον κύριο Πτωχό, ο κύριος Λικουρέτζος, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας Ένωση, κύριο Τσιωτίνα. Και ήταν τα ζητήματα τα οποία αφορούν την αγροτική παραγωγή και τις πρόσφατες ζημιές που έγιναν στις περιοχές της Πελοποννήσου λόγω του παγετού στο επίκεντρο της συνάντησης και μετά έγιναν δηλώσεις. Υπήρχε το, ξέρετε, ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε και τι ωραία και υπάρχει πρόοδος και τι ωραία, τι καλά που περνάμε. Μίλησαν για το παγετό. Ο κύριος Λικουρέτζος διαβεβαίωσε ότι θα αποζημιωθεί το 100% της καταστροφής, έτσι. Και ο μηχανισμός έχει ενισχυθεί και ότι έχει ήδη καταγραφεί μεγάλο μέρος των δηλώσεων. Και φυσικά το ρίξανε και στην κλιματική κρίση στο τέλος. Μέχρι τις 20 Μαΐου είναι η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Αν έχετε πληγεί από μία ακόμα καταστροφή που ακόμα για μία φορά δεν έχουμε προβλέψει. Γιατί δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει εδώ με τις καλλιέργειες στην Αρκαδία και γενικότερα στη χώρα, να είναι πιο ανθεκτικές οι καιρικά φαινόμενα, να αλλάξουμε καλλιέργειες. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ο αναδασμός της γης. Υπάρχουν θέματα τα οποία τα έχουμε αφήσει πίσω, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να χειριστεί τίποτα και οι προηγούμενες επίσης. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Χάνονται έργα ΕΣΠΑ επειδή δεν υπάρχει μηχανισμός να υποστηρίξει τα έργα του ΕΣΠΑ. Δηλαδή βγαίνουν οι υπουργοί και τα διαφημίζουν και υπερθεματίζουν και γλύφουν και αυτόνουν και κάνουν και ράνουν για τα δισεκατομμύρια που έρχονται στη χώρα και τελικά είμαστε 7η από το τέλος στην απορροφητικότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης, 7η από το τέλος, και με το ΕΣΠΑ υπάρχουν, θα βγουν πολύ ωραίες καμπάνες τα επόμενα 24 ώρα ή και τον επόμενο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων. Είναι κάτι που τα λένε και οι δήμαρχοι. Και οι δήμαρχοι το λένε ότι δεν. Και μιλάμε για μικρά έργα, πόσο μάλλον για μεγαλύτερα έργα. Γιατί οι υπουργοί, οι οποίοι σπαταλάνε το χρόνο τους όλη μέρα να δίνουν συνεντεύξεις και να στηρίζουν το κυβερνητικό αφήγημα και τον πρωθυπουργό και να μην κάνουν τίποτα άλλο, δεν μπαίνουν στον κόπο να κάνουν το lobbying που λένε και στη δική τους τη γλώσσα, ή τέλος πάντων να προσπαθήσουν να μεσολαβήσουν, να μπουν, να κοιτάξουν, να δουν με καλό τρόπο, έτσι, πώς μπορούν να αλλάξουν 2-3 πράγματα για να προχωράνε τα έργα. Αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Θα χαθούν δισεκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Και αν ρωτάτε εμένα, επειδή δεν πιστεύω σε οικονομίες που στηρίζονται σε προγράμματα και σε τέτοιες ιστορίες για αγρίους, καλά να πάθουμε. Δεν πειράζει και εμείς και η Ευρώπη. Ταμείο Ανάκαμψης, 7η από το τέλος, σας είπα. Ας βγαίνουν εδώ και εδώ βγαίνουν και δεν το συζητώ. Πανηγυρίζουν, έρχονται εδώ. Τι ωραία, γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Αλλά δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, βεβαίως, εδώ είμαστε. Και τι κάνουμε εδώ? Ξέρω εγώ τι κάνουμε εδώ, τον άνεμο κουβάρι. Για να γελάσει ο φίλος μου Κώστας, το λέω αυτό. Φοιτητικές εκλογές λοιπόν 2026, χαιρετίσματα στις μαγκούρες για άλλη μια χρονιά. Το τι πρέπει να αλλάξει στα πανεπιστήμια, αν δεν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στα σοβαρά τι πρέπει να αλλάξει στο νηπιαγωγείο, φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ να έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης και ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο να είναι δίκαιο, και μια εκπαίδευση η οποία να είναι ουσιαστική, ουσιαστική και πραγματική. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ο Ακύλας πέρασε από τον ημιτελικό, αν κατάλαβα καλά, από την πρώτη, στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, βεβαίως, και οι βάρκες μας κουνιούνται, να το πω έτσι. Και ο Αστέρας πέρασε από τη μέγενη του Πανσεραϊκού. Καλή τύχη, τι να πω, απλά εγώ τουλάχιστον ελπίζω να σοβαρευτεί η ομάδα για το επόμενο έτος. Τώρα, κατά πόσο έπρεπε να κλείσουν τα καταστήματα της Τρίπολης για να στηριχτεί η ομάδα, τι να πω, όπως έπρεπε να κλείσουν και την Τσικνοπέμπτη για να πάνε να κάνουν Τσικνοπέμπτη οι εργαζόμενοι στο σπίτι τους και να ψήσουν τα μπριζολάκια τους, σε μια πόλη η οποία δεν έχει αγορά, δεν έχει ανταγωνισμό, δεν έχει τίποτα, στην κυριολεξία δεν έχει τίποτα, και που δεν βρίσκεις και βασικά πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρειάζεσαι ή να τα χρησιμοποιείς, γιατί πολύ απλά δεν τα φέρνουμε εμείς εδώ αυτά. Άντε μετά να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το ρίχνεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για ποιο λόγο παραγγέλνεις μέσω ίντερνετ αυτό το οποίο εσύ χρειάζεσαι και το οποίο δεν το φέρνουν εδώ. Σε λίγο το μόνο πράγμα το οποίο θα φέρνουμε εδώ, στην Αρκαδία γενικότερα, είναι λιβανιστήρια, θυμιάματα κλπ. Χθες είχαμε δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, αφήνοντας σημείωμα. Η μία κοπέλα έγραψε ότι δεν έβλεπε ότι θα περνούσε στις πανελλαδικές σε καμία περίπτωση, τέλος πάντων, και την αποτυχία. Αυτό άφηνε στο σημείωμά της πάντως. Αυτό άφηνε στο σημείωμά της. Αυτό ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά έγινε ή τι πραγματικά μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό. Τα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτό λένε και το σημείωμα αυτό λέει. Αλλά δεν βαριέσαι. Θα κάνουμε αύριο στη Μεγαλόπολη θεία λειτουργία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου η Εκκλησία τι σου λέει? Εναπόθεσε, παιδί μου, τις ελπίδες σου στο Θεό και έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Η κοινωνία είναι που δεν έχει. Το πολιτικό σύστημα είναι που δεν έχει. Οι κυβερνήσεις είναι που δεν έχουν. Τα υπουργεία είναι που δεν έχουν. Οπότε πάμε να εναποθέσουμε όλοι μαζί τις ελπίδες μας στο Θεό. Και ένα σύστημα το οποίο ούτε αυτό έχει. Ούτε αυτό έχει. Το σύστημα δεν έχει. Το σύστημα των πανελλαδικών. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις, λάθος διατυπώσεις στα θέματα, λάθος πράγματα γενικώς, λάθος εκφωνήσεις, λάθος, όλα λάθος. Τα παιδιά ανάμεσα σε ένα φροντιστήριο, σε ένα σχολείο, το οποίο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Το μόνο πράγμα που κάνει το σχολείο είναι να τα κρατάει απασχολημένα για κάποιες από τις ώρες που δουλεύουν οι γονείς τους και σκίζονται, για να μπορέσουν να τους παρέχουν τα φροντιστήριά τους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένα παιδί για να βγει σε αυτή την κοινωνία και σε αυτόν τον κόσμο. Όλα λάθος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς ας καθίσουμε τώρα να πανηγυρίσουμε που ο Ακύλας πέρασε στη Eurovision και τι ωραία, τι καλά. Ξέρετε, κάπου πρέπει να σταματήσει και αυτό το παραμύθι, δηλαδή κανονικά δεν θα έπρεπε χώρες να διαγωνίζονται σε αυτές τις καταστάσεις και γεωπολιτικά, να το δούμε και όπως και να το δούμε, αλλά παρόλα αυτά εμείς χαιρόμαστε γιατί, ναι, χαιρόμαστε γιατί πέρασε ο Ακύλας. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, γιατί πρέπει να χαίρονται ή να μην χαίρονται οι ελευθεροί επαγγελματίες, όσοι χρωστάνε και χρωστάνε πολλοί άνθρωποι σε ΕΦΚΑ και τράπεζες. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα τις ημερομηνίες κλειδιά για τις 72 δόσεις, τον εξοδικαστικό και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μειώνεται το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή, λέει, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περισσότερους από 1.000.000 οφειλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός εξοδικαστικού. Εντός του Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.
Όσοι έχουν οφειλές, λέει, άνω των 5.000 ευρώ, θα μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξοδικαστικό με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση συνένεσης στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο στο 3%. Υπό προϋποθέσεις και κούρεμα της οφειλής. Για τις 72 δόσεις είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά είναι για τον εξοδικαστικό. Αλλά κοίτα να δεις που δεν τις αναφέρει εδώ. Θα έχουμε μεγάλο επιτόκιο, υψηλό επιτόκιο και κανένα κούρεμα για τις 72 δόσεις. Τίποτα. Ούτε προσαυξήσετε τίποτα. Οπότε, όπως έχουν πει όλοι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα σωματεία και οι φορείς και τα λοιπά, είναι δώρον άδωρον. Γιατί θα βγει μια υψηλή δόση, την οποία δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι τόσες πολλές οι βλακίες που γίνονται σε αυτό το κομμάτι και ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται αυτά τα πράγματα, που εγώ πια δεν αναρωτιέμαι. Είμαι σίγουρη ότι απλώς θέλουν να χρωστάμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Κατά τα λοιπά. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Βγήκε ένας δημοσκόπος και είπε το προφανές. Ότι με 30% δεν γνωρίζω ποιον θα ψηφίσω, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί. Αλλά κατά τα λοιπά, εσείς συνεχίστε με 30%, πώς λέγεται, με 30% αδιευκρίνηστη ψήφο, δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, να κάνετε εκτιμήσει εκλογικού αποτελέσματος και να συνεχίσουμε. Εγώ σας έχω πει, τις δημοσκοπήσεις διαβάζω μόνο για το hype, για κανέναν άλλο λόγο. Έτσι, από επαγγελματική διαστροφή. Αλλιώς δεν. Όσο για τα πραγματικά ποσοστά των κομμάτων, έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα, αλλά εκεί που είναι, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Πολάκης και Παπάς, διαβάζω εδώ, ζητούν από το Φάμελο, τον πρόεδρο δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, άμεσο ξεκαθάρισμα λόγω Τσίπρα. Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε υπαρξιακά διλήμματα. Είναι υπαρξιακό το δίλημα. Γιατί έχει φτάσει το 3% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτά λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω. Και καθώς ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, πρέπει κάτι να γίνει τέλος πάντων και να συζητήσουν, να καθίσουν να συζητήσουν σοβαρά πώς θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ζωντανός. Και ζητάει τώρα ο Πολάκης και ο Παπάς, έτσι ζητούν να καταθέσουν πρόταση συνεργασίας, να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ποιος θα πάει εδώ, ποιος θα πάει εκεί. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα και πηγαίνουν στις ομιλίες του, και αυτό φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον κατά πάσα πιθανότητα δεν. Λοιπόν, στο τέλος της εβδομάδας τι έχουμε? Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έτσι, αν δεν το έχετε καταλάβει εδώ και δύο μήνες, μην πω εδώ και ένα χρόνο, θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδος για το κόμμα. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Κύριε Μητσοτάκη μου, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην Ελλάδα του 1950, γιατί πάμε προς τα πίσω. Εσείς θέλετε να μας πάτε στο 2030. Και να θυμηθώ, τι να θυμηθώ? Να θυμηθώ την ερώτηση, ένα πολύ απλό πράγμα, πολύ απλό πράγμα που δείχνει προς τα που πάει το πράγμα γενικώς. Κάνανε ερώτηση στον κύριο Κυρενάκη, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Καλά κρασιά θα πω εγώ. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το. Εμένα μου θυμίζει αυτό το silly boy full of joy. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το αν θα μισθώνει η κυβέρνηση ταξί για να επιστρέφουν οι μεθυσμένοι οδηγοί στο σπίτι τους με ασφάλεια. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί επίπεδο μιλάμε. Επίπεδο πολιτικής συζήτησης, επίπεδο πολιτικού ανδρός, επίπεδο γενικώς. Όταν λοιπόν το ρώτησε τον κύριο Κυρανάκη, είναι ασφαλή τα τρένα σήμερα το 2026, ο κύριος Κυρανάκης απάντησε, είναι πιο ασφαλή από ό,τι ήταν το 2023. Δεν σας ρωτήσαμε αυτό, είχατε πει ότι το 25 τα τρένα θα ήταν ασφαλή μετά τα Τέμπη και τώρα έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα τα τρένα είναι πιο ασφαλή από ότι ήταν το 23. Αλίμονο, το 23 είχαμε και με τοπική σύγκρουση τρένων, σκοτώθηκαν και 57 άνθρωποι. Έγκλημα λέγεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλίμονο, αλλά τώρα είναι πιο ασφαλή. Για το 2030 δεν βλέπω να ανεβαίνουμε σε αυτό το τρένο γενικά. Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κάνει και μαζί για την Ελλάδα του 2030. 2030, ωραία ακούγεται λοιπόν. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της 10ης Σεπτέμβριο ή αν θα φτάσει το Μάρτιο του 27, χλωμό το βλέπω.
Και προς το παρόν το ψάρι το ψήνει και από τις δύο πλευρές ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή και το ένα σενάριο έτσι το συζητάει και το άλλο. Αν διαβάζετε τις διαρροές έτσι στον τύπο, τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Τέλος πάντων, όποτε και να γίνουν, δεν ξέρω. Είπαμε, αυτό που δεν θέλει η κυβέρνηση είναι να χάσει την τελευταία δόση του Ταμείου το Νοέμβριο. Δεν θέλει να την χάσει. Θα μου πεις, και να την πάρει, τι θα την κάνει. Ξέρουν αυτοί, θα την δώσουν στους δικούς τους, αλλά παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, ούτε στους δικούς τους δεν μπορούν να δώσουν. Δεν εκταμιεύονται τα χρήματα. Σας το είπα και πριν, έχουμε πρόβλημα. Ούτε στους δικούς τους δεν μπορούν να δώσουν λεφτά. Όχι τώρα σε κάτι άλλο εδώ. Το ΣΔΑΜ στην Αρκαδία και η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και άλλες τέτοιες αρλούμπες. Θα πω εγώ, αυτά είναι τώρα χαιρετίσματα εις μαγκούρες. Λοιπόν, πρόεδρος του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Ρουσόπουλος, αντιπρόεδρος θα είναι ο Ρουσόπουλος. Επίσης θα λάβει τον λόγο ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης και ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Άδωνος Γεωργιάδης. Είχα ξεχάσει τον Γεωργιάδης, εκτός από όλα τα άλλα είναι και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα να δεις. Οι δύο αντιπρόεδροι, λέει, με τον δικό τους τρόπο ο καθένας θα καταθέσουν το όραμά τους για τη Νέα Δημοκρατία του αύριο. Έχουμε ξεπεράσει το σήμερα, έχουμε φτάσει στο αύριο. Και ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα, λέει, θα κατεβάσει και ο Δένδιας. Είναι ο μόνος υπουργός που έχει αποφασίσει να κρατάει αποστάσεις από την κυβέρνηση όταν διαφωνεί με συγκεκριμένες στρατηγικές ηχηρισμούς. Ναι, γι' αυτό και η κυβέρνηση κρατάει αποστάσεις από τον ίδιο, θα πούμε, και γι' αυτό θάβεται γενικώς. Έχει όμως έναν αναπάντεχο σύμμαχο, συγγενή του πρωθυπουργού. Έχει, δεν είναι τώρα, είναι άλλος. Είναι πιο πονεμένος. Έχει χτυπηθεί αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, οι πολιτικές αστοχίες, λέει, είναι πολλές και θα αποδειχθεί εκλογικά ότι θα έχουν κόστος, λένε κάποιοι. Έχει γίνει ζημιά στη χώρα. Δεν έχει γίνει ζημιά στο κόμμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς πρέπει να το... Έχει γίνει ζημιά στη χώρα, όχι στο κόμμα. Μάλλον δεν μας νοιάζει αν έχει γίνει ζημιά στο κόμμα. Έχει γίνει ζημιά στη χώρα. Οι πολιτικές επιλογές έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στη χώρα. Όχι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν μας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε κόμμα παθαίνει ζημιά από τέτοιους χειρισμούς. Τι άλλο να σας πω. Ξέρω εγώ τι άλλο να σας πω. Ας ακούσουμε μια νότα και θα σας πω.

Φίλες και φίλοι, θα σας αφήσω με μία είδηση η οποία είναι στη βασική φιλοσοφία έτσι, αυτής της κατάστασης. Τι θέλω να πω. Είναι η βασική φιλοσοφία. Κάποιοι να τις καπουλάρουν γρήγορα, γιατί είναι ο ρόλος τους τέτοιος που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να δικαστούν. Λοιπόν, ψηφίζεται τροπολογία, μάλλον γίνεται η επεξεργασία μιας τροπολογίας, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, για την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί. Οι οποίοι θα πρέπει να παραπεμφθούν, έτσι, σε πρώτη φάση. Τέλος πάντων. Η βασική φιλοσοφία, λέει, της τροπολογίας έχει ξεκαθαριστεί και θα περιλαμβάνει το χρονικό όριο των 3 μηνών για την εκδίκαση πλημελημάτων και των 6 μηνών για τα κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβεί το συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η κυβέρνηση, θέλοντας να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό πρόβλημα, θεωρεί μείζονο σημασίας να μην σέρνονται δικαστικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές και υπουργούς, καθώς γίνονται καύσιμοι ύλη για να ευξάνεται η πολιτική τοξικότητα. Καλό θα ήταν οι πολιτικοί γενικώς να μην μπλέκουν. Δεν θα το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου. Αλλά τέλος πάντων. Η τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ακόμα και εντός της εβδομάδας, ώστε να εισαχθεί προς συζήτηση την επόμενη Τρίτη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής όμως. Γιατί να διαχωριστεί ένα δημόσιο πρόσωπο από έναν πολίτη? Ένας υπουργός ή ένας βουλευτής, γιατί να διαχωριστεί από την υπόθεση ενός πολίτη? Το Σύνταγμα προβλέπει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, για να μην υπάρχει πολιτική τοξικότητα, να τελειώνουμε γρήγορα με τα δικαστήρια των βουλευτών και των υπουργών, αλλά οι πολίτες μπορούν να υφίστανται 2, 3, 4, 5 χρόνια να περιμένουν για μια υπόθεσή τους, με έξοδα, με άγχος, με άχθος, με οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται τη θέση τους, και διαχωρίζουμε το βουλευτή, τον υπουργό, από τον πολίτη? Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα πάντως για να μην κριθεί αντισυνταγματική. Βέβαια. 9 φορές στις 10 για αντισυνταγματικότητα κρίνονται. Έχουμε πρόβλημα νομοπαρασκευαστικό. Και το ξέρουμε. Και το ξέρουμε, δυστυχώς. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να βρείτε έτσι λίγη χαρά κάπου. Δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να... θα σας πω. Μπορείτε να διαβάσετε τα αφηγήματα τα οποία έτσι υπάρχουν εν αυθονία γύρω μας και να νιώσετε καλά. Μπορείτε να ξεσπάσετε στα κοινωνικά δίκτυα και να νιώσετε ακόμα καλύτερα. Να τσακωθείτε με τον Κοσμάκη στο καφενείο αν πηγαίνετε. Ο καφές είχε ακριβήνει πάρα πολύ εξάλλου για να μπορέσουμε να πάμε, αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να ανοίξετε και ένα βιβλίο και να βγάλετε το σκασμό. Εγώ αυτό θα σας πρότεινα, να βγάλουμε όλοι το σκασμό. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα σπίτι? Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην Αρκαδία? Πηγαίνετε στις 7 στο Σινεβίλ. Είναι η τελευταία ταινία του μαθητικού φεστιβάλ κινηματογράφου για φέτος, προβάλλεται από το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Τρίπολης. Ostwind, κάπως λέγεται αυτό τώρα. Νομίζω Ostwind λέγεται η ταινία. Στις 7 είναι... πηγαίνετε να δείτε και τους εφήβους εκεί και τις προσπάθειές τους. Είναι ωραία, γιατί όχι. Και μετά μείνετε να δείτε και μια άλλη ταινία, τέλος πάντων πιο ενήλικη, στο Σινεβίλ. Και κατά τα λοιπά, ναι, να είμαστε καλά αύριο. Μακάρι να είμαστε καλά αύριο, όλοι. Αυτά, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα παιδιά, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην κατάμεστη αίθουσα του Μαλλιαροπουλίου Θεάτρου, ο ιστορικός Μαρία Ευθυμίου έδωσε χθες το βράδυ διάλεξη, ενώ σήμερα θα απευθύνει ακόμα μία προς μαθητές των Λυκείων της Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Έως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς της Αρκαδίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό, είπε από την Τρίπολη ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Σε προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρεί ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο των αναγκών του για την πυροπροστασία αλλά και στην ειδικότητα των εργατών γενικών καθηκόντων. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο Προμήθεια Υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ο Δήμος Γκουρτινίας προχωρεί στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επιγουσών αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα. 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Ζητεί μεταξύ πολλών άλλων και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Φεντερίκο Μακέντα. Με την νίκη αυτή οι Αρκάδες ξέφυγαν στους 4 βαθμούς από τους Σεραίους και στους 5 από την ΑΕΛ με 2 παιχνίδια να απομένουν μέχρι το φινάλε. Τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής, είπε ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Αντωνόπουλος έπειτα από το φινάλε του χθεσινού αγώνα.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Διαστήματα ηλιοφάνειας και συννεφιάς αναμένονται σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 9 και 22 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Jam

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν
3: τίποτα.
4: Δεν
2: το βλέπω
3: να στριγώνω
2: εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητώ
2: με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν
2: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
2: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούργια.

0: αποδείκτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου

Για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

Υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν. Και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις, αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες, λέει, είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα. Δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως ΜΕΡΑ25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι Είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε κύριε Χατζηβολάου γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβησιώτη και κύριε Νεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τροϊκανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Να απαντήσω πρώτα σε αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο. Για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηβολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, που λέει και αν τελικά σας ανατρέψουν μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα. Αλήθεια.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μας διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μια ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Ήταν πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νεντελινού και την κυρία Βαρβητσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το Ανοίγει τη τιμένη, Άνταλ Συνδερούμα Κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζεμπλουμ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μία προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, ξέρετε ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιματέρ, γιατί αυτό το ντοκιματέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα το μνημόνιο πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντα, τη δική σου ατζέντα και τη δική σου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν είδε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικόλα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40% και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί θα ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά. Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γεγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας εκκλείσει.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως ΜΕΡΑ25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριβική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να τη χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνα και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελετεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε. Έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Δημήτρη Λινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία, απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός, και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολη συνοχή του Άλεξ Λεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίη στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφι έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφιν. Τα παιχνίδια τεστ για τα play-out. Ήταν η 8η αγωνιστική, πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο, θέλει 2 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος υποβάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην κατάμεστη αίθουσα του Μαλλιαροπουλίου Θεάτρου, ο ιστορικός Μαρία Ευθυμίου έδωσε χθες το βράδυ διάλεξη, ενώ σήμερα θα απευθύνει ακόμα μία προς μαθητές των Λυκείων της Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Έως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς της Αρκαδίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό, είπε από την Τρίπολη ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Σε προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρεί ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο των αναγκών του για την πυροπροστασία αλλά και στην ειδικότητα των εργατών γενικών καθηκόντων. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο προμήθεια δεδοδεξαμενών για την πυροπροστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ο Δήμος Γουρτινίας προχωρεί στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επιγουσών αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα. 24-ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει η ΑΔΔ για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Ζητεί μεταξύ πολλών άλλων και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Φεντερίκο Μακέντα. Με την νίκη αυτή, οι Αρκάδες ξέφυγαν στους 4 βαθμούς από τους Σεραίους και στους 5 από την ΑΕΛ, με 2 παιχνίδια να απομένουν μέχρι το φινάλε. Τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής, είπε ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Αντωνόπουλος, έπειτα από το φινάλε του χθεσινού αγώνα.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Διαστήματα ηλιοφάνειας και συννεφιάς αναμένονται σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 9 και 22 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα.
11: Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Ποιο είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
12: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ, ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
13: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
12: Θέλετε κάτι άλλο?
14: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι, είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Πάντως, είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέφτουμε πάνω στα μονοπόλια κάθε φορά.
0: Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17 χρόνια κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το,
0: για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Αυτό,
0: για τις ευθύνες των γονιών.
1: Όχι μόνο.
0: Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που
0: ακριβώς.
1: Κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου δεν και καλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το παιδικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που αλλάζει και αλλάζουν και τα...
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου, ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα, δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το έλεγα. Διαβάζει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
0: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
1: Ναι, μπορεί.
0: Γιατί βάζουμε ιδέες στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλει
1: και
0: αυτό σκέψη και συζήτηση.
1: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλής, ας πούμε, χαμηλού.
0: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
1: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, αλλά τουλάχιστον πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία, η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να γίνει κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζει ένα security, θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν είναι φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
0: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
1: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
0: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
1: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
0: Στο ένα
1: ναι, μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια. Φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα. Έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν λέει γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάρες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα. Ναι.
0: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα και πρέπει να γίνει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες που δυστυχώς

0: δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
1: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος
0: πολλά
1: χρόνος.
0: Χρόνια. Πολλά.
1: Έξι.
0: Έξι-εφτά χρόνια.
1: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
0: Και
1: τώρα,
0: εγώ έχω την τιμή.
1: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Όχι, δυο σας μόνο μαζί μου. Ωραία. Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου. Να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τζιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για τα ευθύνη των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στο εισαγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε ένα-δύο λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε, και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα. Λέω όμως, υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
1: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε.
1: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
1: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
1: πάντα να υπάρχουν αυτό,
2: όλες,
1: okay,
2: όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
0: Να έχουμε και ένα σχόλιο σα

0: μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
1: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως την, εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών. Οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
2: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ίσως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
2: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
0: λεπτομέρειες
2: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
1: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται, και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία, παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του, ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του, για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα, νομίζω, να προβληματιστούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
1: Σύμφωνοι.
0: Ευχαριστώ. Real FM.

0: Adrian Del 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα

0: Μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταράκη Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
0: Μην πεις τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις. Το βλέπω στα μάτια σου.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκαια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις. Τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσω με...
0: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά... εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέα διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντροί, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
0: Και πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα, ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, ο Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
1: Ναι, αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη. Κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και απαντήστε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ο συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, έτσι, για να μπω στον πυρήνα, της ερώτησής σας, και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
0: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών, που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη, και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε πάει μας χαριστές στο τέλος, ήταν ενδοαριστερός εμφύλιος.
0: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι ρεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. που την αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη από πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες, έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστημίου με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Τώρα θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
0: νόμο. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή που στην εκάστοτε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
1: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές. Που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά. Εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πίνακε π.χ. διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Ντελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ναδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγανε στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο με Μητσοτάκης, προφανώς του δημιουργεί πολιτική
1: και ευθύνη. Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
3: Ένα τι λέω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ξεπερνά πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να έχει πράσινη, μπλε ακρίδες, λέει που το τελευταίο ΠΚΠ, ποιο είναι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που έχουν βάλει λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειας. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόρα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
1: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο δεν χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σε σταθερά δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
1: Άμα έχει και αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
3: Είναι δικό του θέμα.
1: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθούν όλες τις μέρες, όπως όλοι μας, τα πάνελ τα πρωινά. όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνω σε διάφορα κανάλια. Λέω, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω, εκεί θα κρυθούν οι εκλογές.
0: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
1: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπημένο Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συλλογικά.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
1: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειές. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως δείχνω στο στόχαστο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφο μου προηγούμενος, που δεν έχω. Το ξαναβάλλω, δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του ντρόουν, θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία.
3: Και πάρα πολύ.
0: Για να πούμε μόνο υγεία ένα
3: και
0: πρωί.
3: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, όσο έχουμε και ακροατής του Γιάννη γενικά, και θα το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ναι, ναι.
3: Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγηση των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβει και ο κόμμας, ο κύριος Δελατόλας.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου,
1: ναι,
3: τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά είχες δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. I can be with anyone else but you. Is it something in your eyes? Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 2 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου του 2026. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο στο επίκεντρο συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες στο Άστρος. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της προτομής και σε μεγάλο βαθμό της μαρμάρινης πλάκας που συνοδεύει την προτομή Πλουμπίδη, την οποία βανδάλισαν άγνωστοι στα Λαγκάδια, αναλυτικά στο arkadia38.gr. Το αίτημα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στην υγεία, στου ΣΟΤΑ και στην κοινωνική πρόνοια συζήτησαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση. Ενημερωτική ομιλία και προβολή ταινία στη Δημητσάνα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας διεξάγεται σήμερα στις 4 το απόγευμα. 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, ζητά, μεταξύ πολλών άλλων, και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Τους 32 βαθμούς έφτασε ο Αστέρας Άκτορ μετά τη νίκη επί του Πανσεραϊκού, όντας στο συν 4 από την προτελευταία θέση. Επόμενος τελικός απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έπρεπε με κάθε τρόπο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσεραϊκό ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ο κόσμος του Αστέρα Άκτορ αγκάλιασε την ομάδα σε αυτό το δύσκολο έργο που δίνει για τη μάχη της παραμονής, με τους αρκάδες να χρειάζονται ξανά τη φωνή και τη στήριξή τους στο επόμενο ματς κόντρα στην Κηφισιά.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
14: Ο Θόδωρος.
15: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό. Πο πο πο πο πο πο πο πο. του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
15: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
17: Αξέχαστος γάμος.
18: Παραμυθένια βάπτιση.
17: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
18: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
17: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
18: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
17: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
17: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
18: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
19: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Ζωφερή επικαιρότητα και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ζωφερή υπό την έννοια ότι όλα προβλήματα έχουμε. Όλα προβλήματα. Βέβαια, είχαμε και ένα θετικό χτες από τον χώρο του αθλητισμού. Δεν σχολιάζουμε καν τώρα ότι πέρασε ο Ακύλας στον τελικό του Eurovision. Ποια Eurovision? Eurovision, ειδικά η φετινή, είναι ματωμένη, σε εισαγωγικά βέβαια.

Λοιπόν, ο Αστέρας Άκτορ ουσιαστικά και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, συγκλονιστικού βέβαια, τι συγκλονιστικού, έχει χάσει κάθε έννοια η λέξη συγκλονιστικό στην Ελλάδα, όλοι συγκλονίζονται με τα πάντα, όπως και με τις αυτοκτονίες ας πούμε. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παραμείνει στην Super League 1, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία του χρόνου, στη νέα σεζόν μάλλον, όχι του χρόνου, να δούμε και πελοποννησιακό ντέρμπι. Το ντέρμπι του Μοριά θα είναι αυτό, μεταξύ του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας βέβαια, η οποία θα ανέβει στην κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στη Super League δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία της, όχι στην πρώτη εθνική κατηγορία. Να πούμε βέβαια ότι εχθές που υπήρχε και αυτή η συμβολική πρόταση από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης για κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων την ώρα του αγώνα, δηλαδή το απόγευμα εχθές, πολύ λίγα ήταν κλειστά φυσικά. Αυτό δεν λέγεται και τίποτα, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Γεμάτο βέβαια ήταν και το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στη διάλεξη που έδωσε η ιστορικός η κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία διάλεξη ήταν τριών ωρών παρακαλώ.

αλλά ο κόσμος παρέμεινε στο Μαλλιαροπούλιο. Αυτό το λέμε γιατί θα ακούσουμε πάλι στο μέλλον και στο εγγύς μέλλον πιθανότατα ότι είναι πολύ κουραστικό κάτι που κρατάει 2 ώρες και όλα έχουν γίνει 1,5 ώρα. Εκεί προς τα εκεί πάει το θέαμα, γενικά να είναι όλα 1,5 ώρα, μην τυχόν και κουράσουμε το κοινό. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όταν το κοινό βρίσκει ενδιαφέρον κάτι, παραμένει και το ακούει. Εν προκειμένου, μία διάλεξη για την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού κράτους και το ρόλο που έπαιξε η ναυτιλία, αλλά και προεπαναστατικά, στο δρόμο προς την Επανάσταση δηλαδή του 1821. Φυσικά αυτά που είπε η κυρία Ευθυμίου εν πολύ γνωστά είναι, σε όσους έχουν μια κάποια ιστορική μόρφωση τέλος πάντων. Βέβαια ο τρόπος με τον οποίο τα είπε και τα ανέκδοτα που παρέθεσε, δηλαδή λεπτομέρειες ιστορικές που δεν είναι ευρύτερα γνωστές, οπωσδήποτε βοήθησαν στο να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα μια τέτοια εκδήλωση σε σχέση με το σύνηθες στυλ αντίστοιχων εκδηλώσεων που έχουν επιστημονικό περιεχόμενο, που πολλές φορές φυσικά είναι βάρετες, είναι λίγον τι ακατάληπτες και απευθύνονται μόνο σε εξειδικευμένους ανθρώπους. Εδώ είχαμε μια εκλαήκευση, με την καλή έννοια, ενός μιας ιστορικής περίοδου πάρα πολύ σημαντικής, καθώς ουσιαστικά οδήγησε στη σημερινή νεοελληνική πραγματικότητα, η οποία βέβαια έχει πάρα πολλά defaults. Και θα δούμε κάποια από αυτά μέσω από τους τίτλους των εφημερίδων.

Μην περιμένετε να ακούσετε τώρα για σημειώματα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το γεγονός, ναι, θα παρατίθετε και αναφέρετε. Όχι σημειώματα. Ευτυχώς για εσάς που θέλετε να κουτσομπολέψετε, να αντιμετωπίσετε με κουτσομπολίστικο τρόπο ή με ειδονοβλεπτικό σε εισαγωγικά τρόπο τέτοια περιστατικά τραγικά όπως οι αυτοκτονίες εφήβων, υπάρχουν πάρα πολλά μίντια που δημοσιοποίησαν τα σημειώματα και θα μπορείτε εκεί να αποτάθετε.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία, λέει η εφημερίδα. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλυτε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από Γεραπετρίτη Δένδια. Εγείρονται μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων μας, λέει η εφημερίδα πάντα, το χρονικό των προκλήσεων του φιλότουρκου Κιέβου.

Κάζους Μπέλι 2. Εγκληματική ολιγορία για τον Όμερ Ντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι. Σφυρίζουν κλέφτικα αντί να λάβουν μέτρα. Τι μέτρα να λάβει, δηλαδή. Έκανε μία διαμαρτυρία, ας πούμε, μία διακίνωση. Μια παράσταση διαμαρτυρίας αυτή. Τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να απαγορεύσει στην τουρκική βουλή να ψηφίσει κάτι, όσο και τρελό ανορθολογικό να είναι αυτό. Αυτό το καταφέραμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Υποχρεώσαμε τους Βορειομακεδόνες να ψηφίσουν στη βουλή τους ότι, ξέρω εγώ, δεν έχουν καμία διεκδίκηση απέναντί μας και άλλα πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτό πολλοί στην Ελλάδα το είδαν αρνητικά, ότι ήταν αρνητική συμφωνία. Ήταν κακή για τα εθνικά συμφέροντα. Διαλέξτε τι θέλετε όμως στο τέλος, έτσι. Πάρτε μία με έναν τρόπο να τα κρίνετε όλα, όχι à la carte κάθε φορά, ό,τι μας βολεύει. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια, λέει. Σκόπια, σε εισαγωγικά, ΣΥΚ. Δεν υπάρχουν Σκόπια χώρα, Σκόπια είναι πόλη. Παρά το ανθεληνικό του παραλήρημα, την ώρα που ο Ράμα καταπιέζει τους βορειοϋπηρώτες. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μειονότητα βορειοϋπηρωτών Ελλήνων στην Αλβανία. Οι Αλβανοί δεν το δέχονται. Και ο Μίτσκοτσκι ζητάει ενοποίηση ολόκληρης της Μακεδονίας. Άρα θα πάρουμε εμείς τη Βόρεια Μακεδονία, εφόσον έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας. Βέβαια και η Βουλγαρία έχει Μακεδονία, έχει κομμάτι της Μακεδονίας, έτσι. Εμείς, η Μακεδονία είναι ένας γεωγραφικός χώρος που ιστορικά ήταν διηρημένος σε διάφορες χώρες. Κάποια στιγμή βέβαια ήταν κομμάτι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μετά ήρθαν οι άλλοι, μέχρι και οι Ούγγροι είχαν κομμάτι. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, αυτά τα γραφικά, τα εθνικιστικά, τα έχουν όλοι. Όλοι έχουν διαλείψεις μεγαλείου. Κάποιοι μπορούν να τις υποστηρίξουν, κάποιοι όχι.

Νέα έκτροπα βασίλεια ανομία στα πανεπιστήμια, άντε πάλι, παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Άγρια επεισόδια στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πού είναι άραγε η πανεπιστημιακή αστυνομία? Δεν υπάρχει, παιδιά, πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Το έχουμε εμπεδώσει εδώ και καιρό. Σε απόγνωση, οι αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου ΠΚΠ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Θα ξεπαγώσουν, να τα βγάλετε από την κατάψυξη, να ξεπαγώσουν. Και συμβουλές ειδικών, η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας. Κορυφή του παγόβουν η βουτιά των δύο 17χρονων στο κενό.

Ελεύθερος τύπος. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων εδώ κοριτσιών. Το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι, το παρουσιάζει κανονικά ο Ελεύθερος τύπος. Κατέληξε μια κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση. Βέβαια αυτό έχει αλλάξει ήδη.

και παρουσιάζει και κάποιες φράσεις που άφησαν πίσω. Τέλος πάντων, τώρα πάγωσε, λέει, το Πανελλήνιο. Ναι, πάγωσε το Πανελλήνιο. Ακριβώς μέσω της μαξιμαλιστικής αυτής διάθεσης κάποιων μίντια να παρουσιάζουν ένα γεγονός, δείχνει ακριβώς αυτό, ότι τίποτα απολύτως δεν λέει το γεγονός αυτό. Απλώς γίνεται ένας εντυπωσιασμός, ασχολούνται μία-δύο μέρες διάφοροι ειδικοί, ειδικά δεν ξέρω τι άλλο, άλλοι που βαφτίζονται ειδικοί, άλλοι που είναι ειδικοί, και τελειώνει η ιστορία μέχρι την επόμενη, μέχρι το επόμενο τραγικό περιστατικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι πλέον, εδώ και καιρό, όχι τώρα, όλα αντιμετωπίζονται ως είδη κατανάλωσης, καταναλώνονται, καταναλώνει λίγο συνέστημα, προκαλεί λίγο ίκτο, άλλοι το βλέπουν και αγχολητικά, δηλαδή σου λέει κοίτα να δεις τι γίνεται, ευτυχώς εμείς είμαστε καλύτερα, νομίζουν. Αυτό το πράγμα γίνεται με αυτά τα γεγονότα. Όλα καταναλώνονται, όλα αποδραματοποιούνται και όλοι είμαστε αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα αυτά. Μόνο μας σου τύχε σένα κάτι, θα ασχοληθείς, και πάλι παίζεται πόσο θα ασχοληθείς, αν θα ασχοληθείς πραγματικά με το γεγονός. Ακόμα και όταν σου τύχε εσένα προσωπικά, μπορεί να μην ασχοληθείς όπως θα ασχολιόταν κάποιος, ας πούμε, πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Έχουν αλλάξει εντελώς, έχει αλλάξει η νευρολογική μας αντιμετώπιση απέναντι στην πραγματικότητα. Το πώς κινητοποιούνται τα νεύρα μας, το πώς κινητοποιείται ο εγκέφαλός μας, έχει αλλάξει και αυτό άρδιν. Και όλα είναι εντυπώσεις. Όλα πλέον είναι εντυπώσεις. Είναι σαν να μην συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι σαν να βλέπουν οι περισσότεροι μία ταινία. Και όπως ξέρετε, κανένας δεν θέλει να υποφέρει. Δεν είμαι θα μαζοχιστές. Άρα αποβάλλει και αποθεί τα δυσάρεστα και θέλει να ασχολείται συνεχώς με κάτι ευχάριστο. Και όταν λέμε κάτι ευχάριστο, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Ευτελή πράγματα που κάνουν... αν θέλετε, που κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται κάπως καλύτερα για τον εαυτό του ή με τον εαυτό του, γιατί συνήθως δεν μπορεί να τον αντέξει κάποιος τον εαυτό του, ειδικά στην νεοελληνική πραγματικότητα.

Σε άλλες ειδήσεις από τον Ελεύθερο Τύπο, επιδοτήσεις σε τρεις δόσεις η ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Τρέχετε να πάρετε για λοιπάσματα. Αν και τώρα τι να τα κάνετε καλοκαιριάτικα. Τέλος πάντων, κάποιοι υπάρχουν. Καλλιέργεια στο καλοκαίρι. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό, στον πρώτο ημιτελικό που έγινε χτες. Και απόφαση ΟΣΕ, τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν τα πεταμένα βαγόνια από εκεί που έχουν πεταχθεί. Τα νέα, λόγω της απεργίας της ΑΔΔΗ δεν εξέδωσαν φύλο σήμερα, Τετάρτη. Έχουν το χθεσινό ακόμα. Αλλά καλός κακός, μάλλον δυστυχώς, δεν συνέβη το ίδιο με το μακελιό για την εθνική απελευθέρωση. Καλά, εννοείται ότι έχει το σημείωμα πρώτη κατευθείαν στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε εμείς είναι ότι για πρώτη φορά λέει στα αστυνομικά χρονικά. Αυτοσχέδιος χορός Ζαλόγκου από τον έκτο όροφο για τις 17χρονες φίλες. Ηθική αυτουργός ή υπουργός παιδείας. Και η κρατομηχανή των Πανελληνίων έβγαλε πόρισμα μέσω στο εφημερίδα εδώ. Αποδίδηκε ηθική αυτουργία, μάλιστα. Έχει και το σημείο μας σε αναπαραγωγή στην πρώτη σελίδα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία δημοσιογραφία είναι αυτή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Finis με την κάρτα Bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Fender Flare καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερο μέρος της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938, ASCC απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Σοκ. Άλλο σοκ εδώ. Αθώοι. Όλο σοκάρετε, βέβαια. Όλο σοκ. Ηλεκτροσοκ. Αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα σε εισαγωγικά του Πριτάνιο στη Σασόη. Αν το θυμόσαστε, μιλάμε για χρόνια τώρα, έτσι. Κυβέρνηση για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Είναι για άσυλο η κυβέρνηση, δηλαδή. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Ενώ εκτός ελληνικών ΑΕΗ υπάρχει ευταξία και νομιμότητα. Και ευγένεια, αλληλοκατανόηση και συνεργασία. Επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Τώρα εμείς χωρίς να ξέρουμε καν ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, και αφού είναι και κουκουλοφόροι δε, λέμε τώρα μήπως κάποιοι από αυτούς είναι τίποτα άλλο, όπως έχει αποδειχθεί Πλιστάκης στο απότερο και πιο πρόσφατο παρελθόν. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία.

και στο άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη θα παραθέσουμε μόνο τον τίτλο «Λάθη κάνεις και στη νίκη», σε εισαγωγικά. Δυσανεξία της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοκριτική και στην εσωκομματική δημοκρατία. Τι αυτοκριτική, εσωκομματική δημοκρατία, πώς, τι είναι αυτά. Άγνωστες έννοιες. Και όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Να, ένα χαριτωμένο τώρα που μας ήρθε, λόγω και της επικαιρότητος, που όπως παρατηρήσατε από την εστία βέβαια, κάτι χαριτωμένο που μας ήρθε σε σχέση με τη χθεσινή διάλεξη της κυρίας Ευθυμίου, η οποία σε ένα σημείο της διάλεξης είπε ότι και ο Καποδίστριας και ο Όθωνας, στην αρχή, ο Καποδίστριας καθ' όλη τη θητεία του, ο Όθωνας μέχρι να γίνει η περίφημη επανάσταση το 1843 για το Σύνταγμα, που μετά είχαμε την αλλαγή του πολιτεύματος σε συνταγματική μοναρχία. Μέχρι τότε λοιπόν και ο Καποδίστριας, όπως είπαμε, και ο Όθωνας κυβερνούσαν ως απόλυτοι μονάρχες, ελαίο Θεού βασιλείς, δηλαδή χωρίς σύνταγμα, χωρίς να υπολογίζουν το σύνταγμα. Και είχαμε την εξής απορία, την εκφράσαμε σε ένα φίλο εκεί πέρα, γιατί τώρα τι γίνεται. Ο Καποδίστριας, ο Όθωνας και ο... Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Τέσσερις μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Άρα υπάρχει ειδού πεδίο δόξης λαμπρών, αγαπητοί κύριοι, της κυβέρνησης κατά κύριο λόγο. Στο σκέλος των δανείων, η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Συνταγματική αναθεώρηση, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Σε αντιδιαστολή με τις προτάσεις της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Φωνικές επιθέσεις σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Εμφανίστηκε και ένας υπουργός το πρωί στο Sky, δεν έχει σημασία ποιος υπουργός, και είπε ότι όταν εμείς ήμασταν στα πανεπιστήμια, προφανώς με τη δάπνου του Φουκού, κάναμε αγώνες και λέγαμε για την ασφάλεια. Συγγνώμη, αγαπητοί, και εμείς ήμασταν στα πανεπιστήμια και βλέπαμε τι ακριβώς αγώνες έκανε η δάπνου του Φουκού και για ποιο λόγο αγωνιζόντουσαν οι φοιτητές που ήταν στη δάπνου του Φουκού τη δεκαετία του 90, εν προκειμένου. Μεγάλους αγώνες είχε κάνει η δάπνο του Φουκού, τουλάχιστον στο τμήμα που ήμασταν εμείς. Είχε κάνει τεράστιους αγώνες λοιπόν, αγαπητοί, για να παίρνουν πιο γρήγορα τα μέλη της στο Πάσο, να παίρνουν πιο γρήγορα τα μέλη της και πιο έγκυρες σημειώσεις καθηγητών, κάποιων καθηγητών. Είχε κάνει μεγάλους αγώνες για το που θα πηγαίνει η εκδρομή το τμήμα και μεγάλους αγώνες για το που θα κάνει το πάρτι το τμήμα. Το πάρτι της δάπνου του Φουκού, εν προκειμένου. Μην φανταστείτε ότι πηγαίνανε σε κανένα πολιτιστικό ίδρυμα, όλο σε μπουζούκια πηγαίνανε, γιατί αυτή είναι. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Όχι του και άλλες φοιτητικές παρατάξεις ήταν καλύτερες, βέβαια. Απλώς ήταν πιο αδρανής. Ήταν αδρανής. Τι πιο αδρανής? Πλήρως αδρανής. Οι ευρωβουλευτές τώρα, ευρωβουλευτές μάλλον, καταγγέλουν την Ελλάδα ότι σε σχέση με το σύμφωνο μετανάστευσης, ότι οι συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης είναι ντροπιαστικές. Θα μας έκανε εντύπωση το αντίθετο.

Προεδρικό χρήσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Καθημερινή, να το πούμε και αυτό. Ο Ρούμπιο κερδίζει έδαφος αντί του Βανς. Η σκύλα από τη σκύλα στη Χάριβδη είναι αυτό τώρα για τους Αμερικανούς. Αν βγει κάποιος από τους δύο πρόεδρος, αυτό θα είναι το τέλος τους. Σε εισαγωγικά. Και οι Κινέζοι χορεύουν βέβαια. Ήδη. Δεν ξέρω τι χορούς έχουν παραδοσιακού στην Κίνα. Έχουμε μια εικόνα βέβαια. Έχουμε δει. Αλλά χορεύουν πραγματικά. Και αν, ήταν, αν έπαιρναν και κάποια δάνεια από μας, από την πολιτιστική κουλτούρα των Βαλκανίων όσον αφορά τους χορούς και τα λοιπά, θα είχαν πιάσει τα τσιφτετέλια και το τουρκικό βέβαια. Άλλωστε και οι Οθωμανοί βαλκανικό έχουν πολύ μεγάλο, δώσει πολλά στον βαλκανικό λεγόμενο πολιτισμό. Θα είχαν πιάσει τα τσιφτετέλια οι Κινέζοι ήδη. Βλέποντας τη Δύση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά την ηγεσία της βέβαια. Λοιπόν, δύο τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους τρεις μήνες για πλημελήματα και στους έξι για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει, προκειμένου να καταδεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των τριών μηνών για πλημελήματα και των έξι μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί, επισημαίνει η εφημερίδα, είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Τι θα γίνει, θα παραγράφεται, δηλαδή τι θα γίνει. Η τροπολογία έχει στόχο να μην φθάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες. Ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Απλώς αυτή την περίοδο, να πούμε εμείς, αφορά κυρίως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τυχαίο. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία με τα ΜΑΤ μέσα σε φοιτητικό χώρο. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΑΕΗ, έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφάλειας και αν ναι, πώς θα εφαρμοστούν. Τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος. Συγγνώμη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι. Και όχι όσον αφορά ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει ανενόχλητος, το τι γίνεται μέσα στη χώρα. Είναι ξέφραγο αμπέλι. Τα πανεπιστήμια σας μάραναν τώρα, τέλος πάντων. Είναι γνωστό το θέμα. Πιάνει και τους νοικοκυρέους σε εισαγωγικά. Έτσι. Τώρα, αν θέλατε να πάτε στη Σουηδία, κάποια εξημών με ύψιλον, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να ξέρετε ότι το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Η Σουηδία υπήρξε επί δεκαετίες συνώνυμο μιας επιτυχημένης σοσιαλδημοκρατίας με υψηλούς φόρους και αντίστοιχα γενναιόδορες κοινωνικές δαπάνες. Με νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γυροκομεία, όλα κρατικά. Σήμερα, οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια είναι ιδιωτικά, όταν το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%, ενώ τώρα είναι 33%. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, αν σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα, έτσι. Τι δείχνει νέα έρευνα. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό, λογικό, και με πολύ καλά, πολύ καλά για τις παραλίες της, της Αττικής, φανταστείτε. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και η εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ μας αδικούν λίγο, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική έχουν τουλάχιστον στα τελευταία 20 χρόνια, έτσι, πολλά προβλήματα έχουν, αλλά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Μην τρελαθούμε κιόλας, έπρεπε να έρθουν δεκαετία του 90 να δουν τι ωραία που ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.

Το εντυπωσιακό σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά. Ουκρανικά μαθήματα έχει τίτλο και ουσιαστικά λέει ότι η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε ένα μίνι Ισραήλ. Υπό ποια έννοια μίνι Ισραήλ, δηλαδή τι εκάνει το Ισραήλ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων λέει ότι έχει υιοθετεί τους δικούς της κανόνες συμπεριφοράς η Ουκρανία, χωρίς να λογαριάζει τις αντιδράσεις των συμμάχων της και χωρίς να ζητάει την άδεια κανενός προστάτη της, όπως κάνει και το Ισραήλ. Επίσης, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, όπως κάνει το Ισραήλ. Και με αφορμή όλα αυτά τα αναφέρει ο κ. Παπαχελάς λόγω του ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας, έτσι.

Λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τη δική του πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση προβλέπει εκλογή από τα 3 πέμπτα της Βουλής και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία παράταση της θητείας του εν ενεργεία Προέδρου. Είναι λίγο επαναφορά πίσω αυτό, αλλά έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία πρότεινε και διάταξη που ίσχυε στο Σύνταγμα του 52, που κοιτάει το μέλλον, το 2030. Γι' αυτό πρότεινε να γυρίσουμε στο 52. Το 1952, όχι το 1852. Και στο κύριο άρθρο, η Καθημερινή έχει τίτλο «Γρήγορα και ψηφιακά». Καμία μεταρρύθμιση δεν είναι εύκολο να γίνει υπό την πίεση του χρόνου. Η απορρόφηση του συστήματος πληρωμών των αγροτών από την ΑΔΕ πρέπει να συντελεστεί εν κινήσει, χωρίς την πολυτέλεια μιας διακοπής. Η πείρα όμως δείχνει ότι η ψηφιοποίηση είναι το καλύτερο φάρμακο ακόμα και για στοιχεία της πολιτικής κουλτούρας που θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να ξεριζωθούν. Τα ρουσφέτια εννοεί και αυτά. Η αγχωμένη μεταρρύθμιση, εξάλληψη του ΠΚΠ και των νοοτροπιών που τον εξέθρεψαν, είναι καταδικασμένη να πετύχει. Είναι καταδικασμένη να πετύχει, μάλιστα. Η κόντρα έχει μετατραπεί τις τελευταίες μέρες σε εφημερίδα Τσίπρα. Εφημερίδα Τσίπρα. Άλμα 15,1 του Αλέξη. Του Αλέξη. Και στην πρόθεση ψήφου, ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος φορέας που, όπως σας είπαμε εχθές, εδώ το ακούσατε και επιβεβαιώθηκε, θα ανακοινωθεί το Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο. Έτσι, το υπόθηκε αυτό, περιγράφηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Δηλαδή πριν υπάρξει, πάει να πάρει την εξουσία. Ποιοι όμως θα είναι εκεί? Δεν παίζει κανένα ρόλο στην Ελλάδα ποιοι αποτελούν ένα κόμμα. Μόνο ο αρχηγός του παίζει ρόλο, δηλαδή όποιος είναι ο επικεφαλής. Δεν παίζει κανένα ρόλο τι θα λέει αυτό το κόμμα, τι λύσεις προτείνει πέρα από τα μανιφέστα της Πρωτομαγιάς και τα λοιπά και κάποιες δηλώσεις γενικόλογες του κυρίου Τσίπρα περί θα είμαστε απέναντι στο διεφθαρμένο καθεστώς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ρεαλιστικές προτάσεις και λύσεις στα βασικά δομικά προβλήματα στην Ελλάδα και όχι μόνο τα δομικά και τα συγκυριακά, όπως η ακρίβεια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε κόλαφο για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Αυτά πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστούν, εφόσον βέβαια κερδίσει είτε ο κύριος Τσίπρας, είτε γενικότερα έχουμε μετατόπιση της πλειοψηφίας προς τα κεντροαριστερά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τι θα γίνει μετά? Και η στήλη κόντρα σε όλα, ανησυχία για τον τουρισμό. Ναι, μας έχει πιάσει, έχουμε υδρώσει από την ανησυχία. Η εκτόξευση του κόστου στα αεροπορικά εισιτήρια, η ελλείψη στην κυροζήνη και η διαφαινόμενη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για τον οποίο ποιος ευθύνεται? Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ. Ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός είναι η μοναδική βαριά βιομηχανία που διαθέτει η χώρα μας και συμβάλλει καθοριστικά στο ΑΕΠ, ενδεχόμενη συρρήκνωση των αφήξεων μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρενέργειες σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής. Μια τέτοια εξέλιξη, σε συνδυασμό με την ακρίβεια που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, οδηγεί σε εφιαλτικές καταστάσεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι εφιαλτικές καταστάσεις? Θα ξεσηκωθεί ο λαός? Θα έχουμε επανάσταση? Θα κοιτάξει να τη βολέψει ο καθένας όπως μπορεί, εκτός από το 20-25% που είπαμε, όπως είχε περιγράψει ο κ. Κοτάκης πριν από μερικές μέρες στην Εστία, είναι εξαχρεωμένο, εξαγορασμένο και βολεμένο. Αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα. Ίσα ίσα που κάποιοι από αυτούς θα χαίρονται κιόλας άμα δεν έρθουν τόσοι πολλοί τουρίστες, παύλα επισκέπτες, ταξιδιώτες στην Ελλάδα, διότι θα είναι περισσότεροι χώροι για τους ίδιους. Ριζοσπάστης. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα και είναι λογικό να προβάλλει τις φοιτητικές εκλογές μόνο ο ριζοσπάστης ουσιαστικά, γιατί η πανσπουδαστική μπορεί και να τις ξανακερδίσει όπως πέρσι. Βέβαια και πέρσι, επειδή δεν βγαίνουν κοινά αποτελέσματα στις φοιτητικές εκλογές μετά τη διάλυση της ΕΦΕ,
την ουσιαστική διάλυση της ΕΦΕ. Ούτε αυτό δεν καταφέρνουν οι φοιτητές, να βγάλουν δηλαδή ένα αποτέλεσμα για όλους. Α, δεν πειράζει. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά.

Η political. Νέο παραλήρημα, οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Εδώ και οι Έλληνες την πυροβολούν. Ο άλλος την ονόμασε ηθική αυτούργο για την αυτοκτονία, τη χθεσινή. Στο Στόχαστρο, υπουργός παιδείας, επειδή τιμά την μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία, την οποία δεν αναγνωρίζει φυσικά η Τουρκία, όπως και εμείς δεν αναγνωρίζουμε άλλα πράγματα. Ορθόδοξη αλήθεια, η αποτίμηση της επίσκεψης Βαρθολομαίου, του Οικουμενικού Πατριάρχη δηλαδή. Και μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη έχουμε εδώ από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δηλώνει «Η συσχέτιση πίστης και τεχνητής νοημοσύνης κρύβει πολλούς κινδύνους». Είναι ασύμβατες λίγο αυτές οι έννοιες βέβαια μεταξύ τους. Είτε η τεχνητή είτε η απλή. Το μανιφέστο. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Ο Ανδρουλάκης είναι πολιτικό άκρο. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Ποιος είναι αυτός τώρα? Κανείς δεν ξέρει. Ξέρει το μανιφέστο. Παύλος Μαρινάκης. Εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις με ένα θυμωμένο οργύλο και αιμονικό τρόπο. Βρήκανε τώρα κάποιον, έναν επίτροπο. Και είπε, έγραψε 5 θετικά, το παίρνουν σαν Ευαγγέλιο. Όταν η αντιπολίτευση επικαλείται άλλες εκθέσεις άλλων που είναι αρνητικές, εκεί κάνει, είναι τοξική, κάνει αντιπολίτευση. Μέχρι και την κυρία Κοβέστη την κατηγόρησαν ότι μιλάει πολιτικά και κάνει αντιπολίτευση. Και εδώ, ό,τι να είναι πραγματικά, σε μια χώρα που φυσικά ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί ο καθένας ζει τη δική του πραγματικότητα και έχει τη δική του αλήθεια, όπως έχουμε ξαναπεί.

Η One Voice, η άποψη της One Voice: κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους ανακαλύψατε ότι το πολεμικό ντρόν είναι ουκρανικό. Καλά, και όταν είχαμε τον τορπιλισμό της Έλλης, ενώ το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του ήξερε ότι είναι ιταλικό, ιταλική τορπίλη, δεν το ανακοίνωνε για ευνόητους λόγους. Αλλά προετοιμαζόταν για την επικείμενη, όπως φαινόταν, αναπόφευκτη εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα. Εδώ ο κύριος Δένδια στην αρχή έλεγε θα το εξετάσουμε, δεν ξέρω, και μετά είπε ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν. Και βέβαια, αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Δένδιας είναι ότι θα γίνουν έρευνες μήπως έχουν και άλλα ντρόουν σε ελληνικές θάλασσες και έχουμε τίποτα άλλα. Καθώς θα αυξηθεί και η ακτοπλοεία τώρα, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα, είναι περισσότερες ως γνωστόν. Εθνικός κήρυκας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει ραγδαία το κόστος ενέργειας. Σιγά γατάκια σε εισαγωγικά Αμερικανοί, φτάστε 5,4% που είμαστε εμείς, 3,8% και πιεστήκατε,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε δύο προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο στο επίκεντρο συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες στο Άστρος. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της προτομής και σε μεγάλο βαθμό της μαυράνης πλάκας που συνοδεύει την προτομή Πλουμπίδη, την οποία βανδάλισαν άγνωστοι στα λαγκάδια. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από το παγητό καλλιέργειας του Δήμου Νεμαίας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Το αίτημα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στην υγεία, στου ΟΤΑ και στην κοινωνική πρόνοια συζήτησαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών με τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση. Ενημερωτική ομιλία και προβολή ταινία στη Δημητσάνα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας διεξάγεται σήμερα στις 4 το απόγευμα. Με την καλοκαιρινή σεζόν να μπαίνει δυναμικά και τις εποχικές προσλήψεις να αυξάνονται καθημερινά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε εντατικοποίηση των ελέγχων σε τουρισμό, εστίαση και έλιαν εμπόριο.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Τους 32 βαθμούς έφτασε ο Αστέρας Άκτορ μετά την νίκη του Πανσεραϊκού, όντας στο συν 4 από την προτελευταία θέση. Επόμενος τελικός απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης. Έπρεπε με κάθε τρόπο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσεραϊκό ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ο κόσμος του Αστέρα Άκτορ αγκάλιασε την ομάδα σε αυτό το δύσκολο έργο που δίνει για τη μάχη της παραμονής, με τους Αρκάδες να χρειάζονται ξανά τη φωνή και τη στήριξή τους στο επόμενο ματς κόντρα στην Κηφισιά.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αερή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδιανέα 38 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

και άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αντιεξουσιαστές, σε εισαγωγικά θα το βάζαμε εμείς, με ρόπαλα κατά φοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Φοιτητές ή αντιεξουσιαστές? Ελεύθερη ώρα. Επιστολή απάντηση Κωνσταντίνου Πλεύρη στον αψής Φακιανό Παύλο Πολάκη. Παντελώς αδιάφορη. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Ωραίο μελόδραμα το παρουσιάζει εδώ. Ατύχημα σοκ στο Survivor. Από το ψαροντούφεκο στον ακροτηριασμό. Το οποίο Survivor σταμάτησε να κάνει γυρίσματα. Παντελώς αδιάφορο το Survivor. Ο ακροτηριασμός τώρα. Νομίζουμε ότι δυστυχώς αυτά τα παιχνίδια ενέχουν και κινδύνους. Δεν ενέχουν, Survivor λέγεται. Το νου σας ρε μάλια, έρχεται ο χουντοϊός. Οπα, οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Και το κεντρικό μήνυμα φυσικά είναι προφητικό, μάλλον αφορά προφητικό μήνυμα που καλεί σε μετάνοια, ό,τι και αν είναι αυτό, μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισυντιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Όχι. Είναι αυτεμπορική. 3 δισεκατομμύρια πρόωρη πληρωμή χρέους και προς EFSF. Μείωση της αναλογίας χρέους ΑΕΠ, περιορισμός αιτήσεων χρηματοδοτικών αναγκών. Ωραία.

Λακωνικός τύπος. Στους ξεχασμένους της σχολικής αναβάθμισης ονομός, εκτός νυμφώνος η Λακωνία στο Μαριέτα Γιαννάκου. 19 μονάδες στην Πελοπόννησο, ούτε μία στα πάτρια της αείμνηστης πολιτικού. Εθνικός βραχίωνας ειδήμη για την προστασία ευάλωτων, υποδιαβούλευση στρατηγική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το ξεχάσαμε εδώ, οι αναβαθμισμένες ευθύνες υπό την αίρεση αντοχής και επάρκειας. Και κίνηση για την ολική επαναφορά των σπηλαίων Δηρού, σύμβαση για αναβάθμιση εγκαταστάσεων σε βάθος διετίας.

touch you, 'cause I know that you're... Ελευθερία της Καραμάτας. Απόβαση αρχηγών κρατών στη Μεσσηνία για το Europe Gulf Forum στην Κώστα Ναβαρίνο. Πολύ καλή συγκυρία. Στη Μεσσηνία και την Κώστα Ναβαρίνο, λοιπόν, θα στραφούν τις επόμενες μέρες τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας, καθώς από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου θα φιλοξενηθεί το Europe Gulf Forum. Μια διοργάνωση διεθνούς βεληνικούς, όπου αναμένεται να βρεθούν σημαντικές πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες. Όπως είναι λογικό, η παρουσία αρχηγών κρατών και άλλων πολιτικών ηγετών, μη φανταστείτε από τα δυτικά κράτη, από τις χώρες του κόλπου εννοεί. Σε ήχηδες θα έρθουν. Και εμμύριδες πιθανώς. Καθώς και αρκετών επιχειρηματικών παραγόντων, έχει σημαίνει λοιπόν φυλακή όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι στο μέγιστο βαθμό.

Λοιπόν, ερχόμαστε στην Αρκαδία και τον πρωινό Μοριά. Στουρνάρας χτυπά καμπανάκι. Επενδύστε τώρα για να αντέξει η Ευρώπη. Και ηλεκτρική γέφυρα Ελλάδας-Κύπρου στην τελική ευθεία χρηματοδότηση του μεγάλου ενεργειακού έργου. Να δούμε επιτέλους αυτή τη διασύνδεση, αν θα γίνει κιόλας.

στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα τώρα, arkadia938.gr. Μπορείτε να δείτε το ρεπορτάζ από τη χθεσινή διάλεξη της ιστορικού κυρίας Μαρίας Ευθυμίου στο Μαλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο, την οποία διάλεξη, όχι την ίδια, έδωσε δύο διαλέξεις η κυρία Ευθυμίου. Μία χθες το βράδυ για όλους και μία σήμερα το πρωί για μαθητές λυκείου. Έχουμε το ρεπορτάζ από τη χθεσινή παρουσία του κόσμου και τη νίκη του Αστέρα Άκτορ απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού για τα play-outs της Στοίχημαν Super League. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικών αγώνων στην Τρίπολη. Σε εξέλιξη εργασίας αποκατάστασης του βανδαλισμένου μνημείου Πλουμπίδη στα Λαγκάδια. Και σαρωτική έλεγχη, σύμφωνα με ανακοίνωση βέβαια, στην αγορά εργασίας πριν από την τουριστική έκρηξη, που φέτος δεν ξέρουμε αν θα είναι και έκρηξη ή απλώς για βαρελότα.

tonight. Thank you for sticking around.

να πούμε ότι αύριο ξεκινάει αυτό που αποκαλείται συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και μια είδηση από το διεθνή χώρο. Ένα πολύ ωραίο late night show έγινε στην αμερικανική τηλεόραση, βέβαια. Σε μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του, ο γνωστός παρουσιαστής και stand-up comedian, βέβαια, Stephen Colbert, κάλεσε τους παρουσιαστές άλλων βραδινών δημοφιλών εκπομπών, τον Jimmy Kimmel, τον Jimmy Fallon, τον Seth Meyers και τον John Oliver, πασίγνωστοι όλοι αυτοί σε όσους παρακολουθούν αυτό το είδος τηλεόρασης, για να κράξουν όλοι μαζί, σε εισαγωγικά, τον Donald Trump.

Και προσέξτε εδώ τώρα ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Το Πασόκ είναι σε αναζήτηση, αναφέρουν τα ρεπορτάζ, τακτικής για το νέο πολιτικό σκηνικό. Οι βολές κατά δημοσκόπων και Τσίπρα. Και βέβαια, όσο το Πασόκ τσακώνεται με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα καν, η Νέα Δημοκρατία χορεύει. Πώς χορεύει όμως η Νέα Δημοκρατία? Τι δήλωσε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Προσέξτε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Energy Transition Summit East Med and Southeast Europe. Λοιπόν, οι τιμές, λέει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στα αγγλικά, που τα οποία κατέχει πολύ καλά, όπως γνωστόν. Όχι και τόσο καλά, η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Πού μειώνονται οι τιμές? Σε ποια χώρα? Σε ποια πραγματικότητα μειώνονται οι τιμές στο ρεύμα? Αλλά είπαμε, σε δημοσιογράφο του Financial Times μιλάγε. Δεν μίλαγε σε τοπικό ή σε εθνικό μιμιέ της Ελλάδος, έτσι.

Και είπε κι άλλα ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς μιλούσε στους Financial Times, επαναλαμβάνω. Κάποια στιγμή, είπε, διαπιστώσαμε, κάποια στιγμή, απροσδιόριστη, διαπιστώσαμε ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι η Ελλάδα, όλη η νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, λέμε εμείς, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη δική του πραγματικότητα. Και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, όπως είπαμε, και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο. Α, ελπίζει. Και εμείς ελπίζουμε άλλα πράγματα όμως. Και σε σχετικά με τα μέτρα ασπιρίνη, για να πούμε τίποτα χειρότερο, που πήρε η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ανασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, για να πούμε τίποτα άλλο, δήλωσε στους Financial Times, επαναλαμβάνω, για να μην γίνονται, να μην προκαλούμε λάθος εντυπώσεις, λανθασμένες εντυπώσεις, πρέπει να διασφαλίσω, εγώ μόνος μου θα το κάνω, ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό, τον επιδεινώνουν όμως, και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν, ενδεχομένως, ελπίζω, όλα ωραία και σαφή. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, ελπίζω πάλι. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε λίγο θα πάει να ανάβει και κεράκια ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε εκκλησίες ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, για να βγουν οι ελπίδες του αληθινές.

Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα λεπτό, αγαπητοί ακροατές. Όταν επιστρέψουμε, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα που αυτό το τραγικό περιστατικό το χθεσινό που συγκλώνησε εντός εκτός αγωγικών το Πανελλήνιο και καλά, το συγκλονισμένο και φοβικό, συντηρητικοποιημένο και με μενταλιτέ εν πολλής ζητιάνου Πανελλήνιο, σε μεγάλο ποσοστό, όχι όλο, είπαμε το 25% εξαιρείται. Αλλά θα πιάσουμε τη σοβαρή πλευρά του ζητήματος και όχι την βογιεριστική, ειδονευλεπτική και κουτσομπολίστικη πλευρά του ζητήματος. Σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Λοιπόν, επανήλθαμε αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS ή απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Θα αναφερθούμε τώρα στο θέμα, το φαινόμενο, αν θέλετε, της αυτοκτονίας εφήβων. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο πολύ σύνθετο και δεν είμαστε ειδικοί σε καμία περίπτωση. Βέβαια, ποιος στην Ελλάδα δεν είναι ειδικός σε όλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα νέο ελληνικό ή μάλλον ελληνικό φαινόμενο, και αυτό, και αυτό μάλλον. Από εκεί πέρα, πέρα από τους παράγοντες, τους προσωπικούς παράγοντες ή κάποιους παράγοντες που είναι συγκυριακού χαρακτήρα ή δεν μπορούν να γενικευθούν, είναι γεγονός ότι και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και το νεοελληνικό κοινωνικό σύνολο και ειδικά η συμπαθής ομάδα των οικοκυρέων σε εισαγωγικά δεν δίνουν σωστά παραδείγματα, ούτε κίνητρα, ούτε κυρίως ασφαλείς αξίες, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, στους Έλληνες εφήβους. Γιατί βλέπουν πολλοί Έλληνες έφηβοι και να τους φορτώνεται, αισθάνονται μάλλον, να τους φορτώνεται ένα, θα λέγαμε, ένα βάρος το οποίο δεν είναι δικό τους σε καμία περίπτωση και περιέχει ανασφάλειες, κόμπλεξ, ανεκπλήρωτα όνειρα, τα οποία τα περισσότερα βέβαια είναι ευτελή, γιατί τέτοια είναι η εξέλιξη της νεοελληνικής κοινωνίας προς το ευτελές και το εξαχριωμένο, τα έχουμε ξαναπεί. Αντιμετωπίζονται οι έφηβοι σαν άλογα κούρσας ή, αν θέλετε, σαν αθλητές που πρέπει οπωσδήποτε να βγουν πρώτοι. Τους υποβάλλεται η ιδέα με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι ξοδεύουν οι γονείς σας τόσα πολλά για φροντιστήρια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και εσείς πρέπει να πετύχετε στις εξετάσεις ή σε οτιδήποτε άλλο σε κάθε περίπτωση. Επίσης πρέπει να είναι και καλά παιδιά, σε εισαγωγικά. Αυτό πάει στους νοικοκυρέους περισσότερο. Never made it as a wise man. Πολλές φορές λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποτιμάτε ότι αρκετά παιδιά βιώνουν ψυχικές διαταραχές, κατάθλιψη, και ότι αντί να ζητήσουν βοήθεια ή να αναγνωρίσουν ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το κρύβουν, όπως κάνουν και ενήλικες βέβαια με άλλα θέματα, ή υιοθετούν μία δήθεν κανονική, σε εισαγωγικά, συμπεριφορά σαν μάσκα. Βέβαια αυτό βλέπουν και από εμάς τους ενήλικους. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να μην μπορούμε να τους μεταδώσουμε ουσιαστικά καμία σοβαρή ή χρήσιμη αξία, παρά μόνο θα λέγαμε ευτελή ιδεολογήματα, να το πούμε έτσι. Και αντίστοιχα βέβαια ότι ξέρουμε και έχουμε δει και εδώ στην Τρίπολη ότι όσα βήματα προόδου εντός εκτός αγωγικών και αν έχουν γίνει, τα παιδιά, οι έφηβοι νιώθουν ότι δεν μπορούν να βγουν και να δηλώσουν στο οικογενειακό ή το σχολικό περιβάλλον ότι έχουν μια διαφορετική ταυτότητα, έμφυλη. Δηλαδή μια, ότι είναι γκέι, λεσβίες ή queer ή trans ή οτιδήποτε. Και επειδή βιώσαμε και εμείς πανελλαδικές εξετάσεις και ξέρουμε πόσο δυσάρεστη είναι αυτή η εμπειρία και όσες μεταρρυθμίσεις και αν έχουν γίνει και γίνονται ακόμα συνέχεια μεταρρυθμίσεις επί μεταρρυθμίσεων στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στις πανελλαδικές, το ένα το άλλο, συνεχίζει και είναι κάτι το που οι Έλληνες έφηβοι και αργότερα ως ενήλικες θυμούνται με αποτροπιασμό η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και άλλων εξετάσεων, αν θέλετε.
ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα, που θεωρείται εκ των όνων κάνευ για πάρα πολλές οικογένειες, ότι το παιδί θα σπουδάσει. Που ακούτε, το παιδί θα σπουδάσει. Πρέπει να σπουδάσει, γιατί άλλες δυνατότητες προφανώς δίνονται. Επίσης, είναι και κοινωνικά παράδεκτο για πολλές οικογένειες να μην σπουδάζει το παιδί τους. Γιατί αυτές σπουδάσανε, ας πούμε. Τώρα, όλοι μας αυτό που προσφέρουμε στους Έλληνες εφήβους είναι ουσιαστικά ένας κόσμος ζωφερός, στον οποίο τους ζητάμε κιόλας να είναι αντίστοιχα σκληροί όσο πρέπει, όπως είμαστε εμείς υποτίθεται, να μην είναι ευαίσθητοι σε καμία περίπτωση, να είναι κοινικοί, έφηβοι, από έφηβοι κιόλας, να είναι κοινικοί, πραγματιστές σε εισαγωγικά και πρακτικοί σε εισαγωγικά. Οπότε αναγκαστικά θα στηριχθούν πάρα πολλές στιγμές που διαμορφώνουν έναν χαρακτήρα και φυσικά θα υποφέρουν κιόλας. Γιατί να μην υποφέρουν, αφού εμείς υποφέρουμε όλη την ώρα για να τους προσφέρουμε πράγματα δήθεν.

και όλα αυτά για να τους, πώς τους παρουσιάζεται, εννοούμε ο κόσμος τον οποίο θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας και όχι μόνο. Βλέπουν ένα κοινωνικό σύνολο όπου οι τοξικομανείς της εξουσίας κυριαρχούν στη δημοσιότητα και οι άνθρωποι που θεωρούν τον πόνο των άλλων και δικό τους πόνο, δηλαδή θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους ακόμη και δεν τους γνωρίζουν, είναι γραφικοί. Είναι γραφικοί και ενίοτε διώκονται κιόλας. Ένα κοινωνικό σύνολο που δεν ανταμείβει ούτε καν κατά διάνοια την ακεραιότητα, αλλά την ανηθικότητα και τη διαφορά. Το βλέπουμε κάθε μέρα και στις ειδήσεις. Ένα κοινωνικό σύνολο που απαιτεί διαρκώς να υιοθετείς ρόλους, να παίζεις κάτι, αντί να είσαι. Και να χαίρεσαι με αυτό που είσαι. Αυτό που είσαι, μαθαίνουν οι έφηβοι μέσα από τους ενήλικες που βλέπουν, στην οικογένειά τους και έξω, ότι αυτό που είσαι είναι απαράδεκτο. Πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Να είσαι ο άλλος, αλλά όχι με τη ρεμπική αντίληψη, η οποία ήταν υπαρξιακού χαρακτήρα. Πρέπει να είσαι κάποιος άλλος, να παίζεις ότι είσαι κάποιος άλλος, να εμφανίζεσαι ότι είσαι κάποιος άλλος, να είσαι κάποιος πολύ πιο σημαντικός από αυτό που είσαι. Γιατί αλλιώς απλώς δεν υπάρχεις, δεν υφίστασαι. Βλέπουν οι έφηβοι αυτό που τους περιμένει δηλαδή, ένα κοινωνικό σύνολο βαθιά υποκριτικό, σε πολλές του εκφάνσεις απόλυτα γελίο, που μιλάει για όλα σαν να μην υπάρχει καμία ουσία σε τίποτα, σαν να μην ασχολείται με τίποτα, μόνο με σχήματα, προπαγανδιστικά συνθήματα και γελιότητες, επαναλαμβάνουμε, γελιότητες που πολλές φορές εκλαμβάνουν ακόμα και τη μορφή εκδηλώσεων πατριδοκαπηλευτικής διάθεσης. Ένα κοινωνικό σύνολο που στις κρίσεις που αντιμετωπίζει συνεχώς ή ενίοτε αντιδρά με λες και είναι χειροκροτητής, το κοινωνικό σύνολο φυσικά μιλάμε για την πλειοψηφία, δεν μιλάμε για όλους. Χειροκροτητής σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τηλεπαιχνίδι. Ένα κοινωνικό σύνολο που αντί να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που το διέπουν και είναι στον πυρήνα της υπάρξεως και της εξελίξεώς του, ασχολείται με τον εντυπωσιασμό, ότι φυσικά σε αυτό παίζει ρόλο και η τεχνολογία και οι νέες μορφές επικοινωνίας. Ένα κοινωνικό σύνολο που γι' αυτό όλα είναι επιδερμικά. Και ένα κοινωνικό σύνολο στο τέλος, όπου εάν κάποιος δεν έχει πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, θεωρείται ότι είναι τίποτα. Εκτός αν βρει έναν τρόπο να αποκτήσει πολλά χρήματα. Και όταν, όπως ξέρουμε, για να αποκτήσεις πάρα πολλά χρήματα, κάτι θα πρέπει να κάνεις. Και ενίοτε, όπως έχουμε δει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, αυτός ο τρόπος, αυτός ο χώρος που σου επιτρέπει να βγάλεις πολλά χρήματα και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αυτή η χώρα είναι συγκεκριμένη και απολύτως προσδιορισμένη, αν και επικίνδυνη ταυτόχρονα.

Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες 2 ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή του Arcadia 938 ASSE απ' έξω. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Arcadia Sport Show λίγο μετά τις 2. Από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε. Και μέχρι αύριο, Πέμπτη, καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε δύο προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο στο επίκεντρο συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες στο Άστρος. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της πρωτομής και σε μεγάλο βαθμό της μαρμάρινης πλάκας που συνοδεύει την πρωτομή Πλουμπίδη, την οποία βανδάλισαν άγνωστοι στα λαγκάδια. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από το παγητό καλλιέργειας του Δήμου Νεμαίας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Το αίτημα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στην υγεία, στους ΟΤΑ και στην κοινωνική πρόνοια συζήτησαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών με τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση. Ενημερωτική ομιλία και προβολή ταινία στη Δημητσάνα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας διεξάγεται σήμερα στις 4 το απόγευμα. Με την καλοκαιρινή σεζόν να μπαίνει δυναμικά και τις εποχικές προσλήψεις να αυξάνονται καθημερινά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε εντατικοποίηση των ελέγχων σε τουρισμό, εστίαση και λιανεμπόριο.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Τους 32 βαθμούς έφτασε ο Αστέρας Άκτορ μετά την νίκη του Πανσεραϊκού, όντας στο συν 4 από την προτελευταία θέση. Επόμενος τελικός απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έπρεπε με κάθε τρόπο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσεραϊκό ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ο κόσμος του Αστέρα Άκτορ αγκάλιασε την ομάδα σε αυτό το δύσκολο έργο που δίνει για τη μάχη της παραμονής, με τους Αρκάδες να χρειάζονται ξανά τη φωνή και τη στήριξή τους στο επόμενο μάτς κόντρα στην Κηφισιά.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αερή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
10: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρου.
8: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε! Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoiximan.gr. Χρήστος Καρνέζης και Μένια Λίλη στα μικρόφωνα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου, είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 2, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για την αθλητική σας ενημέρωση. Ερχόμαστε μετά από μεγάλη νίκη του Αστέρα Άκτορ χθες το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Χθες ο Αστέρας πήρε μία σπουδαία νίκη. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ στην συνέχεια. Φυσικά σήμερα έχουμε δράσει και στα παιχνίδια των play-off της Στοίχημαν Super League και στην EuroLeague με το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που αν κερδίσει θα βρεθεί στο Final Four στο ΆΚΑ.

0: μπάλα. Έπαιξε και ο Αστέρας μπάλα και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη με 1-0 σε ένα περίεργο παιχνίδι, το οποίο νομίζω τεχνικά, και εδώ θα διαφωνήσω με πολλούς στην κερκίδα, όταν μια ομάδα μπαίνει, παίζει σε ένα τελικό παραμονής, το ποντίκι ζητάω, παίζει σε ένα τελικό παραμονής, παίζεις με παίκτη περισσότερο από το 18ο λεπτό. Δεν χρειάζεται πανικός. Υπομονή χρειαζόταν το χθεσινό παιχνίδι. Την έδειξε ο Αστέρας Άκτορ. Άλλαξε το πλάνο του στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε με το χρυσό γκολ του Μακέντα να πάρει αυτή τη νίκη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, ξαναλέμε, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Πλέον ο Αστέρας Άκτορ κρατά την τύχη του στα χέρια του, καθώς με ένα τρίποντο το Σάββατο στις 7 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στην Κηφισιά, τότε δεν θα χρειάζεται να στρέψει την προσοχή του στο τι συμβαίνει θα συμβαίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια των play-out και θα πανηγυρίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός που είχε και αυτός δύο ευκαιρίες. Τα περίεργα τα είδαμε στη συνέντευξη τύπου μετά από τον προπονητή του Πανσεραϊκού, θα ακούσετε κιόλας, ο οποίος μπαίνοντας μέσα ξεκίνησε σε αγγλικά, Ισπανός είναι ο κύριος Σαραγώσα, και είπε: θέλω να μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν να μιλάει. Στο τέλος λέει: γεια σας, καληνύχτα, και έφυγε. Είπε πολλά και διάφορα περίεργα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για το παιχνίδι. Περιμέναμε να το ρωτήσουμε στο τέλος, γιατί αναφερόταν σε κάποια άλλα αποτελέσματα. Εγώ θα τον ρώταγα προσωπικά ότι ο Πανσεραϊκός μάζεψε σχεδόν στο δεύτερο γύρο όσους βαθμούς μάζεψε και ο Ολυμπιακός. Αυτά ήταν εντάξει, δηλαδή τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να κερδάει. Έτσι, με κερδάει, θα λέγαμε. Μια ομάδα. Τάριξε γενικώς, έλεγε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιλώντας για τη φάση της αποβολής, που πιο κόκκινη δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι έπρεπε να του πάσει το πόδι, να το δώσει. Βέβαια, δεν μας είπε για την προηγούμενη εβδομάδα το πέναλτι που πήρε στο 96, που στην ουσία καταδίκασε τη Λάρισα. Έλεγε. Απ' την άλλη, ο Γιώργος Αντωνόπουλος είπε αυτό που λένε όλοι, άλλο ένα βήμα έμεινε στην παραμονή. Μετά το τέλος του αγώνα, είπαμε κατάμεστο το γήπεδο, πολλοί κόσμος ήταν έξω από τα αποδυτήρια να αποθεώσει τους παίκτες. Όποιος έβγαινε γνωρίζει να αποθεώσει. Εδώ έγινε και ένα σκηνικό με τον Δελιανίδη, το οποίο δεν το μεταφέρουμε αυτό λέξη. Αλλά λέγανε πειραχτικά οι φίλοι του Αστέρα ένα σύνδεμο στον Δελιανίδη και αυτός χοροπήδε και το λέει και ο ίδιος. Μιλάμε, εντάξει. Πολύ ευχάριστο το κλίμα και η προσοχή στρέφεται βεβαίως στα αυτά που θα παρακολουθήσουν το Σάββατο. 7 η ώρα, θυμίζουμε, Αστέρας Άκτορ και φυσικά πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου.
2: Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι σήμερα για μας. Ξέραμε ότι με νίκη παίρναμε ένα καλό προβάδισμα όσον αφορά την παραμονή μας. Ευτυχήσαμε να είμαστε από νωρίς με ένα παίχτη παραπάνω. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειλήσαμε, όμως δεν άλλαξαν και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό που έκανε ο Πανσεραϊκός. Στην ουσία, εκεί που αμυνόταν με ένα 5-3-2, αμυνθήκε με ένα 5-3-1. Στην ουσία, πάλι κλειστοί χωρί, ήταν απλά δεν είχαν τη μετάβαση. Στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε πιο γρήγοροι με την μπάλα. Κινηθήκαμε πιο πολύ στους καινούς χώρους, πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες. Βέβαια, στο τελευταίο λεπτά εκεί καρδιοχτυπήσαμε λίγο με μια φάση που μας έκανε αντίπαλος. Όμως, αν δούμε ξεκάθαρα το παιχνίδι και τις ευκαιρίες, νομίζω ότι η ομάδα μας δίκαια κέρδισε το παιχνίδι σήμερα. Δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει σε καμία περίπτωση. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι που θα βάλει και τη σφραγίδα, αν μπορούμε να πούμε, στην παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.
3: Κόλλος, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο, πάντα άκουγα προπονητές που να λένε: η κόκκινη του αντιπάλου μας αποπροσανατόλισε, μας αποσυντόνισε. Έχουν εντύπωση ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, εγώ θα πω ότι αυτό που είπα, ότι στην ουσία δεν άλλαξε κάτι πολύ στον αντίπαλο. Απλά βγήκε ένας παίκτης από μπροστά, παίξανε με ένα παίκτη στην επίθεση που στην ουσία δεν είχαν πολύ εύκολα τη μετάβαση. Το όλο το άλλο κομμάτι ήταν ίδιο. 5-3 αμυνόντουσαν, κλειστοί χώροι για μας. Απλά είμαστε

0: Και εμείς λίγο φλίαροι, λίγο αργοί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι μας αποσυντόνισε. Απλά ήμασταν φλίαροι.
1: Κότς, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για αυτή την από τώρα πάρα πολύ σημαντική νίκη. Σας είχα κάνει μια ερώτηση στο προηγούμενο Αστέρας Πανσεραϊκός, το οποίο ήταν το 0-1 στην κανονική διάρκεια, εντός έδρας, πριν 2 μήνες, και σας είχα ρωτήσει αν είστε αισιόδοξος ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Θέλω να μου πείτε τι έχει προηγηθεί όλο αυτό το δίμηνο σχεδόν, γιατί η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή για πρώτη ίσως φορά ο Αστέρας κρατάει πραγματικά στα χέρια του την τύχη του.
0: Ναι, όντως σας είχα πει ότι είμαι αισιόδοξος και το πίστευα και πραγματικά το πίστευα, δεν το είχα πει απλά για να το πω. Αυτό που προσπάθησα εγώ να αλλάξω όλο αυτό το διάστημα, όχι να αλλάξω, να εντοπίσω, θα πω καλύτερα τη λέξη, είναι ότι αυτά τα παιχνίδια που θα είχαμε μπροστά μας θα ήταν παιχνίδια ιδιαίτερα, θα μπορώ να πω. Και εκεί εγώ θα έπρεπε να βρω, μέσα από δοκιμές εγώ, γιατί δεν είχα χρόνο, ποια παιδιά έχουν τα ψυχικά αποθέματα να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν έφτανε αυτή τη στιγμή μόνο η τεχνική, φυσική κατάσταση, ξέρετε, τα τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά. Έπρεπε να βρούμε τα παιδιά που έχουν τα ψυχικά αποθέματα να αντέξουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτά τα παιχνίδια ήταν ιδιαίτερα. Αυτός ήταν κάτι που προσπάθησα να βρω μέσα από τη διαδικασία της καθημερινότητας και να προσπαθήσω να πείσω τους ποδοσφαιριστές ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, συγχαρητήρια για την νίκη καταρχάς. 4-4 ο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης, 12 βαθμοί. Ό,τι δεν έχει κάνει ο Αστέρας στην κανονική διάρκεια στην έδρα του, το κάνει στα play outs με εσάς. Παράλληλα, 4.000+ κόσμο σήμερα στο γήπεδο. Σε όλα τα παιχνίδια το play outs είναι γεμάτες κερκίδες. Σήμερα νομίζω είναι το αποκορύφωμα. Πείτε μας λίγο για τη σύνδεση ομάδας και κόσμου πλέον και πώς σας έχει βοηθήσει η παρουσία του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είπα στα αποδυτήρια πριν βγούμε στα παιδιά ότι ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα, να μην πω το τελευταίο, ήταν σκληρός απέναντί μας. Αλλά νομίζω δίκαια. Αυτό τους είπα. Αλλά οι τελευταίες εμφανίσεις, το τελευταίο διάστημα, έφερε τον κόσμο μαζί τους. Κατάφεραν να τους κερδίσουν. Κατάφεραν να δείξουν ότι με τη μαχητικότητά τους αξίζουν να είναι μαζί τους ο κόσμος. Αυτό καταφέραμε, αυτό το διάστημα, και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είναι φανταστικός πραγματικά. Έχει έρθει όπου έχουμε παίξει. Σήμερα αυτό που είπατε γέμισε το υπογήπεδο, σε μια μέρα εργάσιμη. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα για να είναι όλοι εδώ σήμερα. Πραγματικά τους ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο θέλουμε παρόμοια εικόνα. Και όχι το Σάββατο, εγώ θα πω σε όλα τα παιχνίδια του Αστέρα από εδώ και πέρα, γιατί όχι να μην είναι μια ωραία γιορτή για όλους.
3: I will talk in English because then everyone can understand and you translate to Greek and Finnish, okay? I want to know if Greek football is happy.
4: Θέλει να ξέρει άμα ελληνικό ποδοσφαιρό είναι ευχαριστημένο.
3: Because till January, we saw clear, if not go to the Panathinaikos game and show the penalties. We know that you don't want Panserraikos in Super League. We know it.
4: Γιατί από Ιανουάριο μπορούμε να βλέπουμε και από Παναθηναϊκός τότε το παιχνίδι, μπορούμε να βλέπουμε που δεν θέλουν Πανσερραϊκός στη Super League.
3: But then, from February, we were here.
4: Αλλά μετά Φεβρουάριο δείξαμε που ήμασταν εδώ.
3: And then we saw a little bit more relaxed, a lot of things.
4: Και είδαμε πολλά πράγματα πιο ήρεμα γύρω μας.
3: And now suddenly,
4: και τώρα απότομα,
3: the second half of the other day against Larissa, no, Larissa Kifisia.
4: Το τελευταίο στο παιχνίδι, το τελευταίο με Kifisia ήταν το δεύτερο μήχρονο.
3: Unbelievable. But today,
4: ξεκίνησε πάλι πράγματα.
3: Today,
4: αλλά σήμερα.
3: With 10 men, minute 15, when the player touch clear the ball, and after touch the ball, touch the leg, what he needs to do with his leg.
4: 15 λεπτά φάγαμε το κόκκινο.
3: What he do with his leg.
4: Το παίκτης βρήκε την μπάλα.
3: He go to the ball, he touch the ball, and the leg of the player is coming to the leg of to the, the leg of my player.
4: Την μπάλα και μετά το αντίπαλο έφτασε και πήγε στο παίκτης μας.
3: But all the game, man. All the game. All the game. It's completely clear. It's completely clear. Completely clear. And not only this, you only need to go to the last minute fight of 30 people fighting. 30!
4: Μέχρι στο τέλος να βλέπουμε 30 άτομα να παλέψουν.
3: And we finish with one red card and one red card for one man, I don't know who from.
5: Σταματάμε τις δηλώσεις. Μισό λεπτό να κάνουμε και παύση. Δηλαδή. Δεν μας άφησε να τον ρωτήσουμε χθες, σηκώθηκε και έφυγε ο κύριος Σαραγώσα. Λέει, πλακώνουν τα 30 άτομα. Όχι, δεν πλακώνουν τα 30 άτομα, πλακώνουν τα 5 του Πανσεραϊκού με τον Μουλιώθη. Δεν μίλησε για τη φάση του Τιναλίνη, που ήταν κόκκινη κάρτα.
6: Ορισμός της κόκκινης.
5: Δηλαδή για μένα δεν πάει να πει ότι είναι πλάγια, έχει βγει ο τερματοφύλακας, η αιστεία είναι κενή. Είναι προφανέστατη θέση για γκολ. Κίτρινη κάρτα δίνεις μόνο αν καταλογιστεί πέναλτι.
6: Mm-hmm.
5: Μόνο. Έτσι λέει ο κανονισμός. Δεν μπορούσα να μην το πω. Έχει μάλλον αρκετά, γιατί το υπόλοιπο είναι απόψεις. Όποιες θέλετε μπορείτε να πείτε στο YouTube, δεν έχουμε και χρόνο. Με τα χθεσινά αποτελέσματα παρέμεινε μαθηματικά και ο Πανετολικός, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε τη Λάρισα, που πλέον κάνει τα σχέδιά της για... Η Λάρισα, εντωμεταξύ, προηγήθηκε στο χτεσινό παιχνίδι στο Αγρίνιο με γκολ του Τούπτα στο 58, δέχτηκε την ισοφάριση στο 95 από τον Γκαρσία. Η Λάρισα από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει με τους θεωρητικά αδιάφορες ομάδες. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα. Έχασε χθες την τεράστια ευκαιρία να παραμείνει ζωντανή. Πλέον είναι, αν όχι με το ένα, με τα δύο πόδια στην δεύτερη εθνική, στη Super League 2. Καθώς για να παραμείνει η Λάρισα θα πρέπει να κάνει το 2-2, να χάσει ο Αστέρας και τα δύο παιχνίδια και ο Πανσεραϊκός να έχει απώλεια σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Ψιλοαπίθανο.
6: Ναι.
5: Και η Φυσιά Τρόμητος 0-3 στο διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι χθες. Μανσούρ ένα γκολ σε 35, Μπάκου 59 και 64 έκανε το τελικό 0-3. Έτσι λοιπόν, στη βαθμολογία των play-out, Ατρόμητος 43 και μαθηματικά πρώτος θα τερματίσει. Κυφυσιά 37, Πανετολικός 35, έχει εξασφαλίσει την παραμονή του η ομάδα του Αγρινίου. Αστέρας Άκτορ 32 και στις δύο τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27. Το Σάββατο η ένατη αγωνιστική, στις 7 και τα τρία παιχνίδια, Αστέρας Άκτορ και Κυφυσιά, Λάρισα Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Το πρωτάθλημα των play-out θα ολοκληρωθεί την 5η-21 Μαΐου με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και τα τρία παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 7. Έλα,
6: και μιας και αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Σαββάτου, ανακοινώθηκαν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Έτσι λοιπόν, εισιτήρια για την ένατη αγωνιστική των play-out μπορείτε να προμηθευτείτε από αύριο 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο ημέρα του αγώνα από το Star Store κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, όπως επίσης και την ημέρα του αγώνα από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 5 το απόγευμα, που θα ανοίξουν και οι θύρες, όπως είπες και εσύ, σέντρα στις 7.
5: Εδώ να κάνουμε και μια υπόδειξη στους φιλάθλους, γιατί χθες είπαμε είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Μπορεί να είμαστε μικρή πόλη. Ναι, να το δούμε στο πού.
6: Στο arcadiasports.gr.
5: Μπείτε να δείτε μια φωτογραφία.
6: Φωτογραφία ακριβώς.
5: Μια εικόνα χίλιες λέξεις, όπως
6: πραγματικά. Το πόδι του Κετού μετά το μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον παίκτη.
5: Το Ρωμαιονκά.
6: Ναι, από τον Πανσεραϊκό. Αυτό, άμα το δεις, είναι όχι κόκκινη, είναι...
5: είναι αυτό που λέμε τούμπανο το πόδι, τούμπανο, πώς να το πούμε, ναι. Πιο απλά, και έχει και τις καριές, έχει τρύπες,
6: ναι,
5: το
6: έχει
5: δέρμα.
6: Ακριβώς τα σημάδια
5: τις
6: από τα...
5: Σκαριές,
6: ναι, από τα...
5: Και δεν ήταν κόκκινη. Τέλος πάντων, η υπόδειξη μας, χωρίς το παίζουμε παντογνώστες, χτες πολλοί κόσμος που ενδεχομένως να είχε και καιρό να πάει στο γήπεδο, Βρέθηκε χθες ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, λόγω και της κρισιμότητας βέβαια του αγώνα. Είχε βγάλει και ανακοίνωση η Παϊάστρας Άκτορ για την έγκαιρη προσέλευση. Δηλαδή, όσοι πάτε το Σάββατο, επειδή λογικά η εικόνα του Θόδωρος Κολοκοτρώνης θα είναι η ίδια, δηλαδή ένα κατάμεστο γήπεδο, καλό είναι να πάτε νωρίτερα, έτσι ώστε να μπείτε απρόσκοπτα, χωρίς να περιμένετε στην ουρά. Έχουμε τίποτα άλλο?
6: Νομίζω...
5: Για κάτσε, κάτι ήθελα να πω. Γιατί
6: κάτι ήθελες.
5: Με αποσυντώνησε πάλι ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Να μου πεις και ποιος εσύ που σε αποσυντώνησε και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά μην ψάχνουμε τώρα δικαιολογίες. Είναι στο Arcadia Sports. Α, το είπες.
6: Ναι, στο Arcadia Sports και στο Αθλέτικο. .gr μπορείτε να δείτε την φωτογραφία, ορισμός της κόκκινης κάρτας.
5: Όχι story, δεν είναι story.
6: Στο post.
5: Πέστα, γιατί εγώ είμαι, πώς με έχετε πει, boomer.
6: Boomer.
5: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα, γιατί έχει και σήμερα δράση η Stoiximan Super League σε play-off 1-4 και 5-8. Θα δούμε όλα τα σενάρια ισοβαθμίας. Είπαμε ότι ο Αστέρας κρατάει πλέον την τύχη του στα χέρια του, αλλά μπάλα είναι, δεν ξέρει κανείς. Και βέβαια σήμερα έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο χώρο του μπάσκετ, και μιλάμε βέβαια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, στη Βαλένθια, Game 5. Παναθηναϊκός για την νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της ερχόμενης εβδομάδας. Όχι, της μεθεπόμενης εβδομάδας.
6: Ναι, μεθεπόμενης, μην βιαζόμαστε.
5: Μεθεπόμενη εβδομάδα να πούμε ότι έχουμε και το τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών στο Αγρίνιο. Αλλά προέχει, έχουμε καιρό να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι, προέχει το κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ το Σάββατο. Πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: τώρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Με τι ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ρυθμούς αστέρα και στο δεύτερο μέρος. Δώσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στο πρώτο μέρος. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα σενάρια ισοβαθμίας και την πιθανή τριπλέτα για την παραμονή στην Stoiximan Super League. Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το γκολ του Μακέντα που θεωρείται χρυσό γκολ, καθώς έδωσε μια σπουδαία νίκη στον Αστέρα και ξέφυγε στο συν 5. Μετά από αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, ο Αστέρας Άκτορ είναι στην 12η θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός είναι στην 13η θέση με 28. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, το ενδεχόμενο να κριθούν τα πάντα σε κάποια πιθανή μεταξύ τους ισοβαθμία υπάρχει ακόμη και πάμε να δούμε τι ισχύει σε μια τέτοια περίπτωση. Έτσι λοιπόν, αναλυτικά να δώσουμε τα σενάρια της ισοβαθμίας. Ισοβαθμία Πανσεραϊκού Αστέρα Άκτορ, Πανσεραϊκός 7 βαθμοί, Αστέρας Άκτορ 4, ισοβαθμία Αστέρα ΑΕΛ, Αστέρας 6 βαθμούς, ΑΕΛ Νόβι Μπετ 3, ισοβαθμία Πανσεραϊκού ΑΕΛ, ΑΕΛ 7, Πανσεραϊκός 4, τριπλή ισοβαθμία Πανσεραϊκός 11, Αστέρας 10, και ΑΕΛ 10. Ο Πανσεραϊκός υπερισχύει στην τριπλή ισοβαθμία, ενώ όπως αναφέραμε και για τον Αστέρα, υπετερεί της ΑΕΛ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τα κριτήρια της ισοβαθμίας είναι: σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε μία σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες για το πρωτάθλημα. Διευκρινίζεται επίσης ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της κανονικής περίοδου στους αγώνες των ομάδων που ισοβαθμούν. Δεύτερον, αν μετά την σύνταξη του βοηθητικού αυτού πίνακα προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν συντάσσεται νέος βοηθητικός πίνακας με κριτήριο την διαφορά τερμάτων. Εάν και τότε προκύψει νέα, τώρα πάμε σε ακραία σενάρια, νέα ισοβαθμία των ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ισχύουν για την τριπλή ισοβαθμία.

μη λέμε πολλά. Ο Αστέρας, εάν κλειδώσει και την επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σάββατο νίκη με την Κηφισιά εντός έδρας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τότε όλα δείχνουν πως θα είναι αυτός που θα παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία της Τίχημαν Super League. Ο Αστέρας χθες απέδειξε ότι έχει θέσει τον στόχο της παραμονής, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και φυσικά αυτό θα γίνει και το Σάββατο. Χθες είπαμε πολλοί κόσμος στο γήπεδο, εγώ προσωπικά σε αγώνα πρωταθλήματος εκτός από μεγάλες ομάδες, τους Big Four, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οπότε αναμένουμε και το Σάββατο ίσως και περισσότερο κόσμο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θα είναι μια μεγάλη γιορτή, ένας μεγάλος τελικός που ελπίζουμε θα πανηγυρίσει όλη η Τρίπολη το Σάββατο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Αλλάζοντας κλίμα, να αναφέρουμε επίσης ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια για τα play-off της Στοίχημαν Super League. Για τις θέσεις 1 έως 4, 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, νωρίτερα στις 5. Για τις θέσεις των play-off 5 έως 8 έχουμε τα παιχνίδια στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία σε αυτό το mini group: Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Όφη 20, Βόλος 17. Και στις θέσεις 1 έως 4 η ΑΕΚ φυσικά, που η πρωταθλήτρια φέτος με 70 βαθμούς, ακολουθεί με 62 ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ενώ 51 βαθμούς έχει συγκεντρώσει η ομάδα του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα.

Μιας και αναφερθήκαμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, να αναφέρουμε και πάλι ότι από αύριο 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου ημέρα του αγώνα μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από το Star Store, το επίσημο κατάστημα της ΠΑΗ Αστέρας Actor κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, όπως επίσης εισιτήρια μπορείτε να αγοράσετε από τα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα από τις 5 το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνετε, όπως έγινε και χθες, καλό θα είναι και το Σάββατο να βρεθείτε νωρίτερα στο γήπεδο για να γίνει και πιο εύκολη η πρόσβασή σας στις θύρες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και φυσικά όλοι να απολαύσετε ένα, και εμείς φυσικά, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Και πάμε στον χώρο του μπάσκετ. Game 5 σήμερα, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πάμε λοιπόν να δώσουμε λίγες λεπτομέρειες για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο σπίτι του, στο ΟΑΚΑ. Έτσι λοιπόν η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί σε ένα μικρό θρίλερ για τους πράσινους. Έχουμε παρακολουθήσει τα 4 αυτά παιχνίδια μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 κάνοντας ισάριθμα break, αλλά η ισπανική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2 με δύο νίκες που έκανε εκτός έδρας επί ελληνικού εδάφους. Έτσι λοιπόν το πέμπτο παιχνίδι της σειράς θα αποκαλύψει την ομάδα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Real Madrid στα ημιτελικά του Final Four της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Μοναδική απουσία είναι αυτή του Κώστα Σλούκα. Για την Βαλένθια αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κι. Ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στην μύτη σε μάτς του πρωταθλήματος, του Ισπανικού πρωταθλήματος, και δεν γίνεται, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα αγωνιστεί στο Game 5. Γι' αυτό το λόγο προπονείται και με ειδική μάσκα.

Όπως καταλαβαίνετε, ο Παναθηναϊκός καλείται σήμερα να αντιγράψει το παράδειγμα του Ολυμπιακού και της Φενέρ Μπαχτσέ και να γίνει ομάδα, όπως λέει και η προϊστορία, η τρίτη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague που παίρνει την πρόκριση ως φιλοξενούμενη σε πέμπτο παιχνίδι. Να δώσω εδώ και την προσωπική μου άποψη. Αν ο Αταμάν σήμερα αλλάξει λίγο mindset στο παιχνίδι και δεν δούμε ακόμη ένα παιχνίδι από τα δύο τελευταία που έχουμε δει σε αντιγραφή, γιατί ο Παναθηναϊκός και στα δύο αυτά παιχνίδια έχει χάσει με τον ίδιο τρόπο, εάν ο Αταμάν αυτό δεν το αλλάξει σήμερα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Εάν ο Παναθηναϊκός εμφανιστεί διαφορετικός από τα δύο τελευταία παιχνίδια, θα πάρει την πρόκριση στο Final Four. 10 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός και πάμε στο κουπόνι της stoiximan.gr που σας προσφέρει και την εκπομπή που ακούτε. Βαλένθια Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε και πάλι 2-2 η σειρά, μεγάλο παιχνίδι σήμερα, όποιος κερδίσει θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας. Η Βαλένθια λοιπόν σε απόδοση 1.76, ο Παναθηναϊκός στο 2.31, αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας Βαλένθια στο 1.70, ισοπαλία στο 10.75 και Παναθηναϊκός στο 2.32. Πάμε σε ενισχυμένη απόδοση για τον Μοντέρο, ο οποίος είναι ο κομβικός παίκτης της Βαλένθια. 20 συν πόντι που δεν το ευχόμαστε, γιατί αν βάλει ο Μοντέρο 20 συν πόντους είναι τα πράγματα πολύ άσχημα για την ελληνική ομάδα. Σε απόδοση 2.67 από 2.47, ενισχυμένη απόδοση και για τον Τσέντι Όσμαν, 16 συν πόντι στο 2.77 από 2.57. Να πούμε ότι ο Όσμαν στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν από τους κορυφαίους για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ματίας Λεσόρ, 11 συν πόντι στο 2.82 από 2.62. Πάμε και σε Bet Builder με νικητή τον Παναθηναϊκό. Περισσότεροι πόντι στον αγώνα από τον Αν και over 174,5 πόντι στο 7.10. Ακόμη ένα Bet Builder με τον Αν πρωταγωνιστή. 3 συν rebound, 4 συν assist και 20 συν πόντι στο 5.50. Και κλείνουμε με Bet Builder με συνολικές assist over 38,5, συνολικά rebound over 70,5 και over 174,5 πόντι στο 5.80.

Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στην Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Χθες πήρε και την πρόκριση, μιας και μιλάμε για την Eurovision, ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» για την ελληνική αποστολή. Οι στοιχηματικές αποδόσεις τον δίνουν για φαβορί για την διεκδίκηση του τίτλου της Eurovision. Μακάρι λοιπόν ο Ακύλας να τα καταφέρει. Και η δεύτερη θέση δεν είναι κακή. Νομίζω χρόνια έχουμε να φτάσουμε σε τόσο υψηλή θέση. Εντυπωσίασε χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, με την εμφάνισή του ο Ακύλας. Και μην ξεχνάτε, Eurovision Vibes και στην στοίχημαν.gr. Πάμε και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πλούσια δράση λοιπόν σήμερα. Πάμε στα παιχνίδια της Στοίχημαν Super League Nova Sports 2 στις 5 Λεβαδιακός Όφη, την ίδια ώρα στο Κοσμοτέ Sport 2 Βόλος Άρης, στο ΕΡΤ 2 για την Στοίχημαν Greek Basket League στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός, στο Κοσμοτέ Sport 4 για το τουρκικό μπάσκετ Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτα στις 7, στις 7.30 ΠΑΟ ΚΑΙΚ για την Στοίχημαν Super League στο Nova Sports Prime, στο Κοσμοτέ Sport 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30. Στην συνέχεια έχουμε το παιχνίδι για το Final Four, Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ στο Nova Sports 4. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν και θα είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της στοίχημαν.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λυλή και ο Χρήστος Καρνέζης. Κοντά μας ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων. Αργότερα Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης, που του στερήσαμε χθες την εκπομπή λόγω της αναμέτρησης του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό. Οπότε θα τον απολαύσετε σήμερα το βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 2 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη μαζί με την πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου Τρίπολης Νικολέτα Τασιοπούλου στο πλαίσιο των ποδηλατικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τρίπολης το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από τον παγετό καλλιέργειες του Δήμου Νεμέας πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες του Άστρου Κοινουρίας. Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γορτινία λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Διαβάστε πού ακριβώς είναι προγραμματισμένη να γίνει στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Και αυτή η μάχη είναι δική μας. Όλοι στο γήπεδο, αναφέρει το κάλεσμα του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από αύριο θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον επόμενο τελικό του Αστέρα Άκτορ στο γήπεδο του με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, όμως οι αποφάσεις των Παπαπέτρου και Ευαγγέλου προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό. Διαβάστε το ρεπορτάζ στο arkadiasports.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Ψητοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 2 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη μαζί με την Πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου Τρίπολης Νικολέτα Τασιοπούλου στο πλαίσιο των ποδηλατικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τρίπολης το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από τον παγετό καλλιέργειες του Δήμου Νεμέας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες του Άστρου Κινουρίας. Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γορτινία λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Διαβάστε πού ακριβώς είναι προγραμματισμένη να γίνει στο arkadia938.gr.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Και αυτή η μάχη είναι δική μας. Όλοι στο γήπεδο, αναφέρει το κάλεσμα του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από αύριο θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον επόμενο τελικό του Αστέρα Άκτορ στο γήπεδο του με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, όμως οι αποφάσεις των Παπαπέτρου και Ευαγγέλου προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό. Διαβάστε το ρεπορτάζ στο arkadiasports.gr.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
10: News. Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό.
1: χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλές.

0: Θα φτιάξουμε στήριγμα, θα δώσω τον Τιλίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίκα! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίκα! Κοντάκατε ένα το λεπτό!
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάτε μου συνεχίζω με τον Παράλλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο! Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου!
2: Να μην τρως τίποτα, δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με Α όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε δύο προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη μαζί με την Πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου Τρίπολης Νικολέτα Τασιοπούλου στο πλαίσιο των ποδηλατικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τρίπολης το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από τον παγετό καλλιέργειες του Δήμου Νεμέας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες του Άστρου Κινουρίας. Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γορτινία λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Διαβάστε πού ακριβώς είναι προγραμματισμένη να γίνει στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Και αυτή η μάχη είναι δική μας. Όλοι στο γήπεδο, αναφέρει το κάλεσμα του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από αύριο θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον επόμενο τελικό του Αστέρα Άκτορ στο γήπεδο του με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, όμως οι αποφάσεις των Παπαπέτρου και Ευαγγέλου προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό. Διαβάστε το ρεπορτάζ στο arkadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζαμπολέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπολέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 2 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου 2026. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη μαζί με την πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου Τρίπολης Νικολέτα Τασιοπούλου στο πλαίσιο των ποδηλατικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τρίπολης το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στις πληγήσεις από τον παγετό καλλιέργειες του Δήμου Νεμέας, πραγματοποίησε αυτοψία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Εξετάστηκε η έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες με έμφαση στους αμπελώνες. Η οργάνωση και η διεξαγωγή υπηρεσίας κατά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αρκαδίας με επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες του Άστρου Κινουρίας. Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γορτινία λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ. Διαβάστε πού ακριβώς είναι προγραμματισμένη να γίνει στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Και αυτή η μάχη είναι δική μας. Όλοι στο γήπεδο, αναφέρει το κάλεσμα του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από αύριο θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον επόμενο τελικό του Αστέρα Άκτορ στο γήπεδο του με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, όμως οι αποφάσεις των Παπαπέτρου και Ευαγγέλου προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό. Διαβάστε το ρεπορτάζ στο arkadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
15: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
16: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
15: Αυτόν πάρε.
16: Γιατί?
15: Γιατί είναι πιο κοντά.
16: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
15: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
16: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
17: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
18: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
19: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
20: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με τα αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκού.

Μαζί!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: να δούμε τώρα εκεί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Τετάρτη σήμερα, απόγευμα, εκπομπή Αλαντάλα, 13 ο μήνας, χειρότερο συνδυασμό δεν θα μπορούσα να σου πετύχω, αλλά τι να σου κάνω, αυτά έχει ζωή η Έρμη, έχει έτσι λίγο κρυφτεί και ο ήλιος, έχει λίγο αεράκι, δείχνει να το γυρίζει σε βοριά, όλα καλά, καλά εννοώ, εν πάση περιπτώσει, αφού νίκησε ο αστέρας εχθές, τα υπόλοιπα δεν μας απασχολούν και τόσο πολύ, γιατί ήταν κομβικό το σημείο, είναι ψυχοβγαλτικός ο Πανσεραϊκός. Από την αρχή μέχρι το τέλος μας την έβγαλε την ψυχούλα και πώς μπαίνει εκείνο τον κόλτο έρμο. Ο Θεός και η ψυχή του Μπαρτόλο, ο Θεός και η ψυχή όλων εκείνων οι οποίοι προσπάθησαν χτες, και κυρίως του Μακέντα, ο οποίος το κάρφωσε στο τέλος και, όχι στο τέλος, το κάρφωσε και μας έβαλε στη διαδικασία στο δεύτερο ημίχρονο να την πιστέψουμε τη δουλειά. Πανσαραϊκός ψυχοβγαλτικός από το πλαστεδάκι του Ριέρα που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Παπαδόπουλου στο πρώτο ημίχρονο, στα κουλάκια μετά την αποβολή, και από εκεί και πέρα στο τέλος, εκεί που κατέβασε τα ρολά ο Παπαδόπουλος απέναντι στο Ρουμάνο τον Ιβάν, που ήταν η ισοφάριση η οποία θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ πικρή ιστορία, μηδέν όφελος και για το προηγούμενο παιχνίδι με τη Λάρισα και γι' αυτό θα ήταν, ενώ τώρα το όφελος είναι ξεκάθαρο και η Κηφισιά άμα πάρθει, άμα νικήσουμε την Κηφισιά εδώ μέσα, μετά νομίζω μπορούμε να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, με αισιοδοξία ουσιώδη και έγκυρη. Από εκεί και πέρα, τιμή σας και καμάρι σας, το γεμίσατε σχεδόν το γήπεδο, κατέβηκε ο κόσμος και ο λαός, το λέγανε και από το συνδρομητικό κανάλι, ότι ο κόσμος της Τρίπολης τίμησε την προσπάθεια του Αστέρα να αποφύγει τον υποβιβασμό. Τον θέλει τον Αστέρα ο κόσμος της Τρίπολης, απλά του το δείχνει λίγο αργά. Δεν πειράζει όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λέει και ο σοφός ο λαός. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη να κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 10 και να προσπαθήσουμε να σε βάλουμε να καταπιείς, να χρυσώσουμε το χάπι που θα καταπιείς, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι ΑΕΚ. Μιας και αυτή τη στιγμή διεξάγονται τα δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 0-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 0-0, είναι παιχνίδια τα οποία παίζουν τη δεύτερη θέση. Μιας και πρωταθλήτρια είπαμε, είναι η ΑΕΚ. Αλλά το βασικό θέμα είναι το βράδυ ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που θα πάει στη Βαλένθια, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κόντρα σε όλους τους θεούς και σε όλους τους δαίμονες, να διεκδικήσει την είσοδό του στο Final Four που γίνεται στο γήπεδό του. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι ένα μεγάλο ανδραγάθημα μετά από το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η σειρά. Αυτή η σειρά η οποία αυτή και αν μας έχει βγάλει την ψυχή, ιδιαίτερα στα δύο παιχνίδια εκεί στη Βαλένθια, οπότε φανταζόμαστε το ίδιο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει σήμερα, θα το πάρει, θα το σηκώσει. Και ποιος είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να περάσεις αυτό το εμπόδιο και να μην το σηκώσεις μετά. Το ζήτημα όμως είναι να περάσεις σήμερα. Κατά τα άλλα, Ακύλας στη Eurovision στον ημιτελικό, όπου ανακοινώθηκε πρώτος ότι πέρασε στον τελικό με χαρές και πανηγύρια, με το γνωστό ξεφτυλίσμα που κάνουν όλα τα κανάλια, μαζί και το κρατικό στο συγκεκριμένο θέμα. Το κρατικό βέβαια είχε να μας πει ότι άγγιξε τα 70% της τηλεθέασης και άλλα τα οποία φυσιολογικά μου ακούγονται για μια τρίτη, στην οποία υποτίθεται έχεις εστιάσει πάνω στο θέμα που απασχολεί τα πιτσιρίκια όλα, και από εκεί και πέρα και κάποιους μεγάλους από την άποψη ότι η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και είμαστε όλοι μέσα στο target group της, το ηλικιακό, αλλά από θέμα αισθητικής κυρίως τους πιτσιρικάδες απασχολεί, και αυτή η περίπτωση του Ακύλα είναι τους πιτσιρικάδες που συνεπέρνει με τον τρόπο που έχει φτάσει εκεί πέρα. Αλλά Ακύλα τον έκλεψες. Ποιον? Τον Τάσο τον Μπουγά. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Τι φέρτο, εδώ ήταν το τραγούδι.
14: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

Έτσι, σε πάω όπου γουστάρεις δηλαδή, πες το εσύ και πάμε εμείς, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Γιατί ούτως ή άλλως από την ώρα που είμαστε ευχαριστημένοι σε θέμα ποδοσφαίρου και σε θέμα θεάματος εδώ στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα έπονται, πώς να σου το πω διαφορετικά. Είναι ζήτημα να πετυχαίνεις το timing το οποίο θα σε βάλει στη διαδικασία να πας και μπουζού και να τα φας και όλα. Τώρα βέβαια ο Τάσος ο Μπουγάς εδώ πέρα λέει συγκεκριμένα πράγματα, παιδαρέ μου, μωρό μου, αυτό από εδώ από εκεί, γιατί είπαμε άμα δεν καμαρώνεις τι να κάνεις, πρέπει να καμαρώνεις και λίγο. Με τη γυναίκα υποτίθεται είναι ελληνικό το φαινόμενο και γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνεις και εσύ ότι χαλιούνται και διάφορα φράγκα όσον αφορά τη γυναίκα, τα οποία φράγκα αυτά δεν τα παίρνεις ποτέ πίσω, τα παίρνεις μόνο σε είδος όπως λέγαμε, πιτσιρικάδες αν είσαι τυχερούλης και καπάτσος. Τώρα, έχω εστιάσει στη δεκαετία που ήταν η κυβέρνηση στο Πασόκ σε σχέση με τα τραγούδια που θα παίξουμε και ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτής της δεκαετίας είναι ο Γιώργης ο Καμπουρίδης, 7 στα 7 στα μπουζούκια και μετά ζάρια επάνω μέχρι το ξημέρωμα στο Πατάρι.

Το Sister Glue για τη Eurovision, επαναλαμβάνω, έχουν βγάλει Πασχάλη, έχουν βγάλει Μπέση Αργυράκη στα κανάλια, στη σειρά περιμένουν για τις πολύτιμες δηλώσεις των προκατόχων της εκπροσώπησης της Ελλάδας στο συγκεκριμένο θεσμό. Όλοι φυσικά με τον Ακύλα, λίμωνο, με τον νικητή, όλοι μαζί. Τώρα, άμα γίνει καμιά στραβή, θα δεις τι θα αρχίσει να λέγεται. Υπήρξαν μερικά βέβαια σχόλια τύπου ότι το παράκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός και έχει βάλει πολλή πληροφορία μέσα και δεν ξέρω αν αυτό θα μπερδέψει τους τηλεθεατές και τους ακροατές σε σχέση με τον Ακύλα και πάει λέγοντας. Τώρα καταλαβαίνεις, υπάρχει σχετικό ψήρισμα. Τώρα όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει, θα το δούμε, θα το μάθουμε μάλλον, αλλά με αγωνία περιμένουμε και το δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη, να δούμε αν θα περάσει η Κύπρος. Η Κύπρος η οποία επένδυσε τα λεφτά της πάνω στην Αντιγόνη, η οποία τούμπανο η Αντιγόνη, η οποία ήρθε από αγγλικό reality ψιλοκδησίματος και κέρδισε τη θέση στη Eurovision. Εμείς, Ακύλα, εσείς, τι να σας πω, ανατριχύλα να πω, και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε τι θα γίνει με τις fake τις φωτογραφίες που βγάζουν τον Άδωνη με Γκομενικό. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει, μία φωτογραφία ήταν όντως fake λέει και την ώρα που τη φύλαγε, τώρα η άλλη φωτογραφία λέει δεν ήταν fake, ήταν ο Άδωνης όμως στην άλλη φωτογραφία, είναι ερώτηση. Η απάντηση του Άδωνη καθοριστική και συντριπτική, η Ευγενία το ήξερε, είπε και τέλος. Εσύ ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες, η Ευγενία το ήξερε, τέλος. Να μ' αγαπάς τώρα, να με φιλάς τώρα, η Ευγενία το ήξερε.

Και στον Πρωθυπουργό λέει χρέωσαν εγκομενικό με δημοσιογράφο, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν είναι μοντελά. Τώρα, αν παίζει αυτό, θα με τρελάνει, κυρία Κομμάτι Παναγία. Δεν ξέρω, θα σε ψηφίσω σε εκλογέ. Το λέω στα ίσα. Αν παίζει κάτι τέτοιο, δηλαδή που είναι έξω από τη φαντασία μου και που το έχει πετύχει με τη μαγιά σου την αντρική και την πολιτική, εγώ θα σε ψηφίσω. Στο λέω έτσι δημοσίως και ξεκάθαρα, δηλαδή δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, γιατί νομίζω ότι μου δείχνεις πραγματικά το ότι είσαι ένας παίχτης σοβαρός, πολύ σοβαρός παίχτης, και τους σοβαρούς παίχτες εγώ τους ψηφίζω. Όπως και τον Αντρέα Παπαδρέου. Στο παρελθόν, γι' αυτό σας λέω, μου θυμίζει πολύ Πασόκ η εποχή, ρε παιδί μου. Τώρα, για ποιο λόγο σου θυμίζει Πασόκ, αφού το Πασόκ δεν καταφέρνει να κεφαλοποιήσει ό,τι κοτσά να έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι να σου πω τώρα. Πάντως, ο Δένδιας είναι ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης, με τεράστια διαφορά, 30 μονάδες από τον δεύτερο. Δεύτερος είναι ο Πεγερακάκης, τώρα τι μας νοιάζει εμάς που είναι και επίτροπος. Τρίτος είναι ο Άδωνης, ασθμένοντας, τύπου και καλά, εκπροσωπεί ένα κομμάτι. Και από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο, και η Κίλιας, και πάει λέγοντας η δουλειά, αυτό η Κεραμαίος και ό,τι να είναι, με 2-3-5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, οι οποίες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν ξέρουμε αλλά είναι την αλήθεια. Σήμερα αν λάβουμε σοβαρά και τον Άρη Πορτοσάλτε που ρώτησε από ποια εταιρεία είναι, λέει, η δημοσκόπηση από την Άλκο, η Άλκο λέει πάντα τον βγάζει κάτω το Μητσοτάκη και βγάζει πάνω το, ξέρω εγώ, τον Ανδρουλάκη, ποιον βγάζει, τι είπε, μπας περιπτώσει, φοβερά πράγματα στην Ελλάδα αυτή τη φοβερή, οι οποίες ακόμα και οι δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να έχουν δοθεί στο εξωτερικό για να είμαστε σίγουροι ότι μας λένε την αλήθεια, έτσι. Και από εκεί και πέρα μαθαίνω ότι ο πρώτος υπουργός έχει θυμώσει πάρα πολύ. Με τον ντρόν έχει θυμώσει πάρα πολύ ο Δένδιας. Δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει, παιδιά. Δηλαδή στην Ουκρανία έχουν αρχίσει και τρέμουν εκεί πέρα. Σου λέει τώρα που θύμωσε και Δένδιας και θα ζητήσει και εξηγήσεις μετά και από μερικές μέρες ακόμα, μήνες ίσως. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πάντως οι Γερμανοί ανακοινώσανε πρόγραμμα εξοπλισμών ταυτόχρονα με τους Ουκρανούς και βάλανε και το όνομα της Ουκρανίας πρώτο. Ουκρανογερμανικό Σύμφωνο Εξοπλισμών. Σου λέω τώρα για να έχεις υπόψη σου εσύ που μπορεί να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου ότι θύμωσε ο Δένδιας και ότι θα τους κάνουμε τα μούτρα κρέας εάν θα πούμε οτιδήποτε. Κατά τα άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι μαζί, λέει, με το συνδυασμένο κύκλο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το LNG θα αφήσει εποχή στην Ευρώπη. Την Ευρώπη τη ρώτησες, ειδικά τις μεγάλες αγορές, πάνω από 50 εκατομμύρια. Τους ρώτησες, εσύ, Κυριακό, αν θα αφήσει εποχή, και από εκεί και πέρα για να δούμε και το συνδυασμένο κύκλο εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, πες ότι έχουμε ρεύμα. Πόσο θα το πληρώσουμε, είναι η ερώτηση. Τη στιγμή που δεν εξαρτάσει και υποτίθεται από φυσικό αέριο από τον κόλπο και από τα ασθενά του Ορμούς. Και κατά τα άλλα, SAE κλειστά τα ασθενά του Ορμούς και SAE στο πρόβλημα της βενζίνης, όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Γύρω στα 107 δολάρια το μπάρελ, το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε τσεκάρει και πηγαίνει εκεί πληρώνοντας δεν ξέρω και εγώ πόσα δισεκατομμύρια παραπάνω για τα ίδια πράγματα ακριβώς. Και φυσικά σας έχω προειδοποιήσει εκεί πέρα στο δρόμο προς του Πλάτζα που πάει από Λεβίδη για να βγει στην Εθνική, σου λέω εγώ τώρα, από Κάψια για να βγει στην Εθνική, το γνωστό ημικύκλιο. Μην είναι κανένας που δεν έχει καταλάβει και πάει ευθεία, γιατί εκείνους τους κόνους όλο κάτω τους βλέπω. Από την άλλη μεριά δε, όποιος κόσμος έρχεται από Αρτεμίσιο και από Μαντινιακό, νομίζω ότι δεν θα τον κάνει εκείνο τον κύκλο που του ζητάνε και φυσικά γίνεται αναστροφή εκεί επάνω στους κόνους. Τι όμορφα, τι καλά, τι σίγουρα, τι ασφαλώς που οδηγούμε και τι ασφαλώς που ζούμε σε μια εποχή που παίζει με τα νεύρα του αλουνού την ώρα που έχουν παίξει και όλοι οι υπόλοιποι με τα νεύρα του επίσης. Κρήτη Κέρκυρα Γενιώτο, το βλέπω το καινούριο ντρόουν.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Μόνο καρφί είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα μου!
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εδώ στην παρέα σας δεύτερο μισάωρο του παιδιού της μουσικής, πήγα να πω, της εκπομπής Αλαντάλα, της Τετάρτης στο Γάλα ουσιαστικά, όχι της Παρασκευής. Σήμερα με όλα αυτά τα φοβερά που παίζουν τώρα και με όλα αυτά που θα παίξουν αργότερα, μια Τετάρτη 13 του μήνα του Μάη, φαντάζομαι έχει καεί πολλοί κόσμος, αλλά συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών που λέει. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι φοβερό, μια μέρα είναι, θα περάσει. Άλλη μια μέρα, δίχως σκοπό, εκτός το βράδυ του Παναθηναϊκού.

Εδώ στην παρέτσα σας, είπαμε Παναγιώτης Χατζηγιάννης στον ήχο, δαμούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Εκμεταλλευτείτε το. Μέρα που είναι σήμερα, μέρα άλλα ντάλα, επαναλαμβάνω, με κύριο προσόν το γρουσούζικο 13. Ας το γυρίσουμε σε τυχερό. Νίκος Πάνος, όχι την κατάρα μου, και μου λένε τα σ' αγαπώ.

Βλέπει, το έχω γυρίσει λίγο στη φύση, στου κορμού από τα δέντρα και στα φύλλα από του κάκτου. Κανονικά και με τον νόμο. Σήμερα τι γίνεται με τον Γιαννακόπουλο στο γήπεδο τη Βαλένθια. Κυκλοφορούν, λέει, οι οπαδοί τη Βαλένθια με φωτογραφίε του στα χέρια. Wanted alive, φαντάζομαι, όχι τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα, τι μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπο. Ξέρω εγώ, τι να έχει ντυθεί, Λούκα. Λέω εγώ τώρα, τι μπορεί να έχει κάνει για να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Αυτό θα πρέπει να παίζουν στοίχημα σήμερα. Το συγκεκριμένο θέμα δηλαδή, αν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο και είναι μέσα. Αυτό θα έπρεπε να παίζεται 4,5-5 στο στοίχημα και να παίξει και πολλοί κόσμος, γιατί ξέρουν ότι έχει την τρέλα τόνων, μεγατόνων, την κουβαλάει και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον λαμβάνουν υπόψη τους ως κάτι εύκολο, την ώρα ειδικά που η ομάδα είναι στον κρεμό. Είναι στον κρεμό και πρέπει να σωθεί η Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς, πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, ντάτσουν, αντίντας και χάνει της γραβιάς.

σηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός, ζήτω κούδας, ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η φαυλοκρατία, κάτω η αντίχριστη, κάτω η ψευδής διανόησης, κάτω πετράλωνα, κάτω τούμπα, κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια.

0: εξαφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σφυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινά μου.
2: Δεν σώζεται, αλήθεια λέει, δεν σώζεται. Και άμα πιστεύει κανένας ότι σώζεται, εδώ σε έχω, σε Τζίμι Πανούση, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ράινερ Βέρντερ Φασμπίτεν και ξερό ψωμί εδώ και 40 χρόνια. Αλλά κυρίως Φράνσις Φορντ Κόπολα. Μη σου πω για τους υπόλοιπους.

Στεναχώρια μεγάλη με το περιστατικό με τις δύο πιτσιρίκες στην Ηλιούπολη, κυρίως από την ώρα που βγήκε στην επικαιρότητα το σημείωμα που αφέθηκε, από την άποψη ότι τι έχουμε ποτίσει τα παιδάκια μας, τι έχουμε κάνει από τη μία και από την άλλη, πώς μπορεί να βλέπει ανέλπιστα τη ζωή ένα παιδί 17 χρονών. Αντί να πάω εγώ να πέσω από την πολυκατοικία, πήγαν τα κοριτσάκια και πέσανε, και φυσικά το ερώτημα τέθηκε σε όλους. Εσείς ειδικά που γράφετε πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, όσοι ξέρω πάρα πολλούς που δεν πετύχανε στις πανελλήνιες και πετύχανε στη ζωή τους, και ξέρω και πάρα πολλούς που πετύχανε στις πανελλήνιες και απετύχανε παταγωδώς στη ζωή τους, μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες. Η ζωή είναι μια συγκυρία συνθήκων, λεπτομεριών, τύχης, θράσους, προσωπικής έμπνευσης και όχι πανελλήνιων εξετάσεων μόνο. Ναι, εντάξει, καλό ξεκίνημα, αυτό που θες να κάνεις, αποδείξεις όλους τους υπόλοιπους, αλλά η ζωή είναι κάτι τελείως διαφορετικό και φυσικά δεν κρίνεται από καμία εξέταση, δεν κρίνεται από κανένα διαγωνισμά, δεν κρίνεται από κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο στον εαυτό. Τις περισσότερες φορές είχα έτσι και την ηλίθια έτσι πρόβλεψη, παίζαμε την ανεμόνα του Σικάγο του Λάικ Παπαδόπουλου δύο-τρεις φορές τις τελευταίες εβδομάδες, και το συγκεκριμένο περιστατικό, ας ελπίσουμε όλοι ότι δεν θα έχει μιμητές, από την άποψη του ότι αν μπορούσες ξαφνικά να χωρέσεις στο μυαλό και εκείνο του παιδιού που έπεσε όλα αυτά που χρειάζονται σαν πληροφορία, σωστή, δίκαιη πληροφορία, ουσιαστική, δεν θα γινόταν αυτό. Και από την άλλη, ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο ρέπει προς την καταστροφή όσον αφορά και τα συγκεκριμένα περιστατικά και όσον αφορά και την αλλοφροσύνη που έχει πιάσει τους μεγαλύτερους από ηλικίας 50 και πάνω. Βλέπουμε δηλαδή το τι γίνεται με 54χρονους, 55χρονους, 56χρονους, 59χρονους. Τι κακομοίρα στο κάγκελο. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς και από πού να μαζευτείς σε μια εποχή που επαναλαμβάνω ότι αυτός που αναβάλει και αυτός που δεν κάνει σήμερα αυτό που θα έπρεπε να κάνει αύριο είναι ο κερδισμένος, γιατί αν πας να προλάβεις τα πράγματα πάντα σίγουρα θα πέσεις έξω. Είναι σχεδόν βέβαιο. Λάκης Παπαδόπουλος, προς τιμήν εκεί πάνω.

απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, εφτιάχνε με γύρι στιχούς.

Τώρα, όσον αφορά με τους τύπους με τη ληστεία της Τιθωρέας, το τι σύστριγγλο έχει γίνει σε σχέση με το ότι το ελληνικό FBI ανακοίνωσε ότι τους είχε στην παρακολούθηση εδώ και κάτι εβδομάδες. Εντάξει, γέλια πολλά. Από την άποψη ότι ούτε στο σινεμά δεν γίνεται αυτό, να τους αφήσει δηλαδή να την κάνουν τη ληστεία για να τους μαζέψει μετά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Άποψή μου τώρα, ότι δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γίνεται, θα σου πει ο Παντελίδης ο συγχωρεμένος, και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά έχω χρυσοχοίδι και δεν μασάω. Έχω χρυσοχοίδι και πάω μπροστά μαζί και με Χατζηφραγκέτα που πήραν το δάσκαλο και πάνε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
15: Έλα που σε φίλε, τι κάνεις, αλαντάλα, και σήμερα είπαμε Τετάρτη 13 του μήνα του Μάη, και από εκεί και πέρα μπορείς να κάτσεις και να σκεφτείς. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, προηγείται στο 70, στο 71 του Παναθηναϊκού 1-0 και συνεχίζεται το έργο με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Σου είπαμε, το βράδυ είναι το big thing, το μεγάλο το θέμα. Και εσύ είναι μπάσκετ, αλλά είναι ευρωπαϊκό μπάσκετ και είναι Final Four αυτό στο γήπεδό του, στο Telecom Center. Γι' αυτό σου λέω. Από εκεί και πέρα, δεύτερη φορά που το λέω το από εκεί και πέρα, να το τριτώσω. Το τριτώνω. Από εκεί και πέρα ο Θεός έχει και φαντάζομαι ότι έχει για τους τολμηρούς, έχει για τους δυνατούς, έχει για τους τυχερούς, έχει για τους θρασείς όλους που διεκδικούν πράγματα κόντρα στο παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας. Εμείς εδώ είμαστε και περιμένουμε το μωρό της νίκης. Έλα μωράκι μου.

Ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε δράση σε καλή από τον άλλο κόσμο. Ο Χριστός Κυριαζής και από αυτού τον εδώ τον κόσμο. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί και η νύχτα μυρίζει για σεμί.

Μυρίζει για σεμί. Νύχτα κυρίως στην Αθήνα με τα γιασεμιά. Εδώ μυρίζει άλλα λουλούδια, αλλά έχει και πουλάκια η νύχτα. Πουλάκια νυχτοπούλια που κελαϊδάνε. Ελπίζω με φτερά, όχι τίποτα άλλα πουλάκια. Πάλι δεν είσαι εδώ και αυτό με καίει.

0: Αχ, τι θα απογίνουμε σήμερα το βράδυ θα το δείξει και κυρίως αύριο το πρωί τι θα απογίνουμε, μιας και υποτίθεται ότι οι μέρες και οι νύχτες, κυρίως οι νύχτες είναι περίεργες, είμαστε στη χάση του φεγγαριού και στην τρέλα του μυαλού. Αλήθεια?
1: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί.
2: Αλήθεια?
1: Δεν δουλεύει, πήψε λεγαζί.
2: Αλήθεια?
1: Και παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, βαρέθηκα τα

Έλα, μπες τελικά, πού θα πας, πες μου κι εσύ, γιατί από το παρελθόν σε πάω στο παρόν και τι να κάνω κιόλας, μιας και είπαμε η επικαιρότητα τα δίνει όλα, σε όλα τα επίπεδα και με διαφορετικό τρόπο μπορείς να πεις πολλά πράγματα και πολλά τραγούδια έχουν προβλέψει την επικαιρότητα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό κοιτάμε, τι να το πω, grenade θα το πω, στα βέντο με τη λίλα.

0: Εδώ είμαστε για πάρτι σας και εδώ είσαστε για πάρτι μας. Αυτό μην το ξεχνάτε, γιατί είναι μια αμφίδρομη σχέση, μια αλληλεπιδραστική σχέση στο ραδιόφωνο του Αρκαδία 938. Και σήμερα Παναγιώτης Κατσιγιάννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, προσπαθώντας να πάμε τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω. Με διεθνείς συνεργασίες, με Eurovision εν εξελίξει, με Παναθηναϊκό, με Βαλένθια, με ό,τι θες βάλε μέσα και όλα αυτά σε ένα κοινό παρανομαστή που λέγεται ελληνική κοινωνική ζωή, ελληνική ψυχαγωγία, ελληνική διασκέδαση, ελληνική τρέλα, όπως θες πάρτο, όπως θες πες το. Εμείς για πάρτι σου είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, και εσύ για πάρτι μας είσαι εδώ πέρα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν μένει και πολύ, πάμε με ένα τραγούδι για το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε άρτια αφιχθέντες από το δικό μας ταξίδι, το δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Chuck, chuck, chuck, chuck.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Έφτασε!
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Τώρα μας έλεγα εγώ σε αυτό το διαφημιστικό εντελώς ισοπεδωτικά νοιάζομαι, σημαίνει ξεφραγκιάζομαι. Τι θα μου έλεγες εσύ, γιατί είναι μια σειρά από εξετάσεις οι οποίες στοιχίζουν, αδελφούλοι. Τώρα τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια, ειδικά αν στη συνέχεια προσεχώς, δηλαδή αμέσως προσεχώς, έπεται Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε τις εσείς.

Τι ωραία το ξανάβαλε στο παιχνίδι, Ρία Ελληνίδου, η οποία θα έρθει στο Sound Festival. Σου έχω, κυρία Ελληνίδου. Οπότε να προκάμεις, λέω εγώ, να προλάβεις, να βρεις άκρη και να εμφανιστείς στην πιο μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας μέχρι σήμερα. Νομίζω και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, δεν έχει υπάρξει κάτι μεγαλύτερο. Πρέπει να ανάγω πίσω τη θύμησή μου σε χρόνια του 1985-87, δεύτερο Πασόκ, το οποίο είχε κάνει εδώ πέρα ένα φεστιβάλ και είχε φέρει 60 συγκροτήματα χορευτικά ξένα. Σου λέω εγώ τώρα, κάτι άλλο, κάτι αντίστοιχο δεν έχει γίνει. Και όπως και να το κάνεις, είναι η πρωτοπορία του όλου θέματος, αλλά και το τι θα επακολουθήσει αυτό. Γιατί πάντα όταν γίνεται κάτι, κάτι άλλο ακολουθεί. Και αυτό χρειάζεται, να ακολουθεί κάτι, ιδιαίτερα σε αυτή εδώ την περιοχή που δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή που μας έχουν συνηθίσει σε, πώς να το πω, ψυχαγωγική ένδυα, να το πω, πολλά μου έρχονται στο μυαλό, από το βορρά μέχρι τον νότο, να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο και δεν πέτυχα και το λότο, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Βασίλης ο Καράς είναι που έρχεται.

Πάω ΚΑΕΚ τελικά 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Και το λουρί της μάνας έχω να προσθέσω και να παραμυθιαστώ παρέα με τον Παντελή Παντελίδη.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Δεν είναι κακό να παραμυθιάζεσαι, από την άποψη ότι αν η πραγματικότητα είναι τέτοια που σε ξενερώνει αφάνταστα, ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από την πραγματικότητα είναι να μπεις στο παραμύθι, να παραμυθιαστείς με κάποιο τρόπο, με κάποιον άνθρωπο, με κάποια κατάσταση, και να μπορέσεις να βρεις κίνητρο, να βρεις ενδιαφέρον, ανησυχία, πάρ' τα όλα δικά σου.

Με τρεις νότες παίζει υπέροχα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αλλά και με το συγκεκριμένο στίχο από την Ελένα Βραχάλη, που έκανε αυτό που έπρεπε, την εποχή που έπρεπε, μας έδωσε υλικό για όνειρα. Τώρα, αν τύπου και καλά δεν θες να ονειρεύεσαι, ζήσε την πραγματικότητα. Σε θέλω, το ξέρεις, δώσ' μου ένα φιλί από τους Βέγκας εκείνη την εποχή, πίσω, πόσα χρόνια, 12.

Και τώρα που το λουρί το έλυσες, να σου βάλω και τις μέλισσες στον βάσιμό τους όταν κρυφά χορεύουμε.

Άντε να σε πάμε για το τέλος. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ και μας άκουσες. Ήταν πάνω για τους Κατσίγιανες στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο ακριβώς μέχρι τώρα και σε αφήνουμε στην ησυχία σου και ελπίζουμε στο καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Μπανιστιρτζού.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με λυσινό security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με λυσινό security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με λυσινό security, κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Carlos the Jackal για πόκερ. Κάνω all-in στο το Batman και πιάνω το Joker. Με Monte Cristo αναμένω παρκάγια Mendoza. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ruby Rosa.

βγάζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.